0: Η ZEVXI δεν είναι απλώς μια εφημερίδα, είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ZEVXI.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
2: ZEVXI.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη
2: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
0: στα περίπτερα.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Αν θέλετε δικιά μου γνώμη,

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
8: Ασφαλτό του Σάρος. Με καράβι. Τη μοτοσυκλέτα, τα βιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό. Στα χάρια αυτό σου

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
10: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
10: Σε περιμένουμε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: μη χάσετε το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το

μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

έχει σαλέψει, δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως

Ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξε η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

μάμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Ράδιο Ολιβερία 1.

0: Μη χάσετε το τέταρτο τεύχος της ZEVXIS που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. ZEVXI, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
4: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
5: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
4: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
5: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
4: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
5: Ή θέλει επαγγελματία.
0: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
6: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
4: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
5: Επιτέλους, ναι!

0: Μαγείρεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Αύριο το είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, κανονικά στους δέκτες σας 8 με 11. Μη χάσετε το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: απολαυστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Αύριο το είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη μαζί σας, 8 με 11. Μη χάσετε το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
4: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
3: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
4: Σε περιμένουμε.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης...

0: Οικονομία, πολιτισμός.
1: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι υγιής
2: πολίτης.

0: δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι υγιής.
0: Πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι υγιής.
0: Πολίτης.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
2: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
3: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρεσα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
1: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψίμελα δόκολα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
11: Ένα.
10: Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.

όμορφες, γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά στο μουσικό μας ξυπνητήρι, είμαι η Άννα Ευαγγελίου και θα περάσουμε μαζί ένα υπέροχο διωράκι, όπως περνάμε αγάπες μου κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1 βεβαίως, για να μην ξεχνιόμαστε. Αχ, Πέμπτη και Παρασκευή, οι δύο τελευταίες ζωντανές εκπομπές της σεζόν. Οπότε παιδιά μου, ελάτε να γίνουμε μια υπέροχη παρέα μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί, αλλά παιδιά μου και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξανακούσετε εκπομπούλες που έχετε λατρέψει, φυσικά να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Εννοείται, δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά, μετά το μουσικό μας ξυπνητήρι δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το απόγευμα το βραδάκι στις 7. Τελευταία εκπομπή της σεζόν εκτός συχνότητας με την υπέροχη, τη μοναδική Ελισάβετ Πετρίδου. Μην το χάσει κανένας, όπως δεν θα χάσετε και το τέταρτο φύλλο της ζεύξης που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Εσείς τι έχετε να κάνετε? Φυσικά να σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια και να πάτε γρήγορα στα περίπτερα και στα σημεία πώλησης της γειτονιάς σας και να προμηθευτείτε το τέταρτο φύλλο της ζεύξης μας. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700. Σήμερα σας έχω και ένα παιχνίδι στο Viber, αλλά πριν πάω στο παιχνίδι, να σας ενημερώσω, να σας υπενθυμίσω βασικά, ότι αν μας στείλετε θέατρο στο 697-2532-700 στο Viber του σταθμού μας, μπαίνετε στην υπέροχη μας κλήρωση για την υπέροχη θεατρική παράσταση Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόν. Ο Αρσέν Λουπέν έρχεται λοιπόν εδώ πέρα με ένα υπέροχο μυστήριο και με μία φανταστική πλοκή. Το τέλος της παράστασης το ορίζετε εσείς οι θεατές. Πότε είναι? Φυσικά στις 8 Αυγούστου στο Θέατρο Χαλκίδας Ορέστης Μακρής και ώρα έναρξης 9. Εσείς τώρα τι έχετε να κάνετε? Στέλνετε τη λέξη θέατρο στο Viber του σταθμού μας και μπαίνετε στην κλήρωση για 10 διπλές προσκλήσεις, αγάπες μου. Η κλήρωση θα γίνει αρχές Αυγούστου, οπότε μη χάνετε χρόνο, στείλτε γρήγορα θέατρο στο 697-2532-700. Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια να σας καλημερίσω, έτσι να σας δώσω και χρόνο να φτιάξετε το καφεδάκι σας. Και φυσικά ερχόμαστε.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, καλημέρα να μου λες από Αποστολία Ζωή και για σένα που λατρεύω από Σταβέντο και Βιολέτα. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θέλω σήμερα να παίξουμε ένα παιχνίδι στο Viber του σταθμού μας, το 697-25-32-700. Θα το ξαναπώ μετά, το νούμερο ξέρω, το λέω γρήγορα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε το χρώμα της μπλούζας που φοράτε και τι φάγατε τελευταία φορά. Τι φάγατε δηλαδή πριν από λίγο, είτε ήταν το πρωινό σας είτε ήταν το βραδινό σας. Και θα βγάλουμε σήμερα το ινδιάνικό σας όνομα. Οπότε στείλτε μου το χρώμα της μπλούζας και το φαγητό που φάγατε στο 697-25-32-700. Το είπα σε slow motion για να προλάβετε να το σημειώσετε. Και στα μέσα της εκπομπής θα πετάω εγώ διάφορα ονόματα που θα μου στείλετε. Θα ξεκινήσω εγώ πρώτη. Το ινδιάνικο μου όνομα σήμερα σίγουρα θα ήταν άσπρο κρουασανάκι. Και μετά το αστείο ινδιάνικο μου όνομα, πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, να πιούμε έτσι μια τζούρα καφέ και φυσικά να περάσουμε και στα θεματάκια της εκπομπής μας. Βάλε ένα καφέ λοιπόν από Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε σιγά σιγά στα θεματάκια μας. Λοιπόν, σήμερα σας έχω άγνωστες λεξούλες, βασικά λεξούλες, οι οποίες δεν ξέρουμε τι σημαίνουν. Όπως η λέξη κάγκουρας. Πολλοί την ξέρουμε, αλλά τι σημαίνει, παιδιά μου? Και όχι, δεν είναι ο τύπος που έχει πολύ δυνατή εξάτμιση στο αμάξι και βάζει μουσική στο τέρμα. Όχι. Κάγκουρας, ξέρετε γιατί ονομάστηκε? Ονομάστηκαν κάγκουρες αυτοί που οδηγούσαν μηχανές μικρού κυβισμού, τα γνωστά παπάκια, λόγω της καμπουριασμένης στάσης που είχε το σώμα τους την ώρα που οδηγούσαν, και τα μαζεμένα χέρια τους έμοιαζαν πολύ με καγκουρό. Και έτσι χαρακτηρίστηκαν κάγκουρες. Συγγνώμη, εσείς αυτό το γνωρίζετε? Δεν γνωρίζω άμα ισχύει, αλλά αν ισχύει, τέλειο. Πραγματικά τέλειο. Και έχω κι άλλη μία άγνωστη λέξη, το οποίο, παιδιά μου, η οποία λέξη, παιδιά μου, είναι κάτι το οποίο το παθαίνουμε πάρα πολύ συχνά. Για σας δεν ξέρω, για μένα ξέρω όμως. Ξέρετε τι είναι η παρηδολία? Λοιπόν, σας έχει τύχει να κοιτάτε με τις ώρες το ταβάνι και ξαφνικά το μυαλό σας μόνο του να δημιουργεί πρόσωπα? Εμένα μου έχει τύχει, και όχι, δεν είναι σχιζοφρένεια, είναι παρηδολία. Συγκεκριμένα στο ταβάνι του δωματίου μου εγώ βλέπω συνέχεια μία αρκούδα. Κανονικά, με τα σχήματα που κάνει, έτσι, με το χρώμα που έχει πάρει το ταβάνι. Λοιπόν, όντως αυτό συμβαίνει και λέγεται παρηδολία. Όταν ο εγκέφαλος βλέπει ένα αγνώριμο μοτίβο που δεν υπάρχει πραγματικά. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, ένα ζωάκι, σε μια μπρίζα, στο φεγγάρι, στα σύννεφα, σε αντικείμενα. Τι κάνει τώρα ο εγκέφαλος? Όταν κάτι μοιάζει με πρόσωπο, ενεργοποιούνται γρήγορα περιοχές του οπτικού συστήματος που επεξεργάζονται τα πρόσωπα. Ο εγκέφαλος δεν περιμένει να είναι και 100% σίγουρος, αφού μοιάζει με πρόσωπο, σίγουρα είναι και πρόσωπο. Το παιδί δεν είναι καλά, χάλασε δηλαδή, κάτι τέτοιο. Γιατί το κάνει? Μάλλον το χρειάζεται, μας λέει εδώ το άρθρο, γιατί για τον εγκέφαλο το να χάσει ένα πρόσωπο μπορεί να κοστίσει περισσότερο από το να δει ένα ψεύτικο. Οπότε μερικές

φορές, άμα παρατηρήσετε καλά, αν έχετε και ξύλινο σπίτι, ειδικά με τους ρόζους που κάνουν τα ξύλα, μπορεί να παρατηρήσετε πρόσωπα ή σε μία κανάτα της οποίας τα χρώματα είναι λίγο μπερδεμένα, μπορεί να παρατηρήσετε ένα πρόσωπο, είτε είναι ανθρώπινο, είτε ανήκει σε κάποιο ζωάκι, δηλαδή εγώ βλέπω την αρκούδα. Εντάξει, φυσιολογικότατο μας λέει εδώ πέρα το άρθρο. Ωραία, καλό είναι αυτό. Μπορεί αύριο μεθαύριο να κοιτάω τα ξύλα στο σπίτι μου και μπορεί να δω τον Αβραάμ Λίνκολν. Ξέρω κι εγώ, παιδιά μου. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και να περάσω και στα πρώτα ονόματα τα Ινδιάνικα που μου ήρθαν εδώ πέρα και έχω πεθάνει στο γέλιο.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
9: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
9: Σε περιμένουμε.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Και μετά από τα δύο υπέροχα τραγούδια που ακούσαμε, «Λα λα λα λα» από Μαρίνα Σάτε και «Καλημέρα καραμέλα» από Ελένη Φουρέιρα, εγώ είμαι με τις καλημέρες σήμερα. Καλημέρα να πω λοιπόν και στη Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία είναι στην υπέροχη παρέα μας. Καλημέρα να πω και στη Στέλλα μου, η οποία μου έστειλε το πρώτο ινδιάνικο της όνομα, «Φλωράλ Αραβική». Εμένα αυτό μ' αρέσει. Φλωράλ Αραβική. Okay, να υποθέσω εγώ τώρα ότι θα είναι μία αραβική, το ινδιάνικό σου όνομα, η οποία θα έχει και λουλούδια. Εμένα μ' αρέσει. Όχι, παιδιά μου, μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος μας λέει ότι θα λεγότανε Μαύρη Φλογέρα. Ναι, φλογέρες έφαγες χθες το βράδυ. Πόπο φλογέρες, με το τυράκι να λιώνει, το ζαμπονάκι, με πόπο, με έκανες και πείνασα πρωί πρωί. Φανταστικό, παιδιά μου, και αυτό το ινδιάνικο όνομα. Πάμε να ακούσουμε εμείς καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό και να περάσω στο επόμενο μου θέμα, το οποίο, πιστέψτε με, θέλετε να τα ακούσετε.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, πάμε να δούμε και κάποια άλλα ονοματάκια που μου έχετε στείλει. Παιδιά μου, εντάξει, δεν ήξερα ότι θα είχαμε τόσο πολύ συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι. Τι χρώμα μπλούζα φοράτε και τι φάγατε? Ποιο ήταν το τελευταίο φαγητό που φάγατε? Ας πούμε, εγώ είμαι το άσπρο κρουασανάκι σήμερα. Αυτό είναι το ινδιανικό μου όνομα για σήμερα. Και εδώ πέρα η Ελένη. Υπέροχο το ινδιανικό σου όνομα, Ελένη μου. Ροζ κουλούρι. Ροζ κουλούρι, Ελένη. Και πάμε σιγά σιγά, θα περάσω και στο επόμενό μου ονοματάκι. Πάμε εδώ πέρα να δούμε. Έχουμε τη Ρούλα, η οποία είναι το φλωράλ κουλούρι μεγαλοπούλα. Υπέροχα, υπέροχα. Α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ινδιάνικο όνομα και συγκεκριμένα το κουλούρι με τη γαλοπούλα και το τυρί Φιλαδέλφια. Λατρεύω πραγματικά αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω για σας, αλλά το λατρεύω. Λοιπόν, και η Μαρία Αναστασοπούλου μας στέλνει το δικό της εδώ πέρα ενδιάνικο όνομα, κρύος καφές. Αχ, μ' αρέσει. Μπορούμε να βάλουμε και τα ροφήματα, παιδιά. Ναι, μπορούμε να βάλουμε και τα ροφήματα, όχι μόνο φαγητό, αλλά και ρόφημα. Οπότε εγώ είμαι το άσπρο κρουασανάκι φρέντο εσπρέσο, να υποθέσω, ή ο άσπρος φρέντο εσπρέσο. Θα δω ποιο μου αρέσει καλύτερα στο αυτή. Και πάμε σιγά σιγά, παιδιά μου, να περάσουμε σε ένα άλλο θεματάκι. Εσείς συνεχίζετε και μου στέλνετε τα ενδιανικά σας ονόματα στο Viber του σταθμού μας, στο 697-25-32-700, να δούμε το δικό σας ενδιανικό όνομα. Και πάμε σε ένα θεματάκι, το οποίο, ναι παιδιά μου, μου το στείλατε πάρα πολύ, συγκεκριμένα μου το στείλει η Σοφία. Και θέλει να μιλήσουμε πάλι για το Feng Shui και συγκεκριμένα κάποια αντικείμενα που μπλοκάρουν την ηρεμία και την ευημερία μέσα στο σπίτι. Παιδιά, το Feng Shui έχει ατελείωτα θέματα να συζητήσεις. Δεν το περίμενα ότι το Feng Shui έχει τόσα μα τόσα πολλά πράγματα μέσα. Είναι μία ολόκληρη φιλοσοφία. Τώρα, τι πράγματα μπορεί να έχουμε εμείς μέσα στο σπίτι και να μας μπλοκάρουν την ενέργεια? Πάμε να δούμε. Μας λέει εδώ πέρα ότι το πρώτο είναι ο οπτικός θόρυβος και η επίδρασή του. Οπτικός θόρυβος. Αχα. Δηλαδή, η υπερβολική παρουσία αντικειμένων που αποσπούν την προσοχή. Διαταράσσει, λέει, την ηρεμία του χώρου και με το χρόνο ακόμα και τα μικρά αντικείμενα που συσσωρεύονται δημιουργούν μία αίσθηση ακαταστασίας. Η λύση? Λιγότερα αντικείμενα, πιο καθαρές γραμμές και περισσότεροι χώροι που αναπνέουνε. Ναι, βάλτε ένα φυτό στο χώρο για να αναπνέει. Πρέπει εγώ να πιάσω να πετάξω όλα τα μπιμπελό που έχει μαζέψει η γιαγιά μου? Όχι, παιδιά μου, και αυτά έχουν την ομορφιά τους. Εντάξει, σε μερικούς αρέσουν οι πιο minimal χώροι στο σπίτι τους. Αλλά είναι και άλλοι που μαζεύουν. Έχουν όλη την ιστορία της ζωής τους στο σαλόνι τους και τους αρέσει. Και τους προκαλεί και μία υπέροχη αίσθηση χαράς όταν έρχεται κόσμο στο σπίτι και δείχνουν όλοι τους τη ζωή στη βιτρίνα. Παιδιά μου, ακούσε εκεί να πιάσουμε να πετάξουμε όλα τα πράγματα, τα μπιμπελό που έχει μαζέψει η γιαγιά μας. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Σάκη Ρουβά, Κόντρα πάω να πάμε κόντρα στο Feng Shui.

0: μετά το υπέροχο τραγούδι από Σάκη Ρουβά, Κόντρα πάω και εμείς πάμε κόντρα στο Φέγκ το Σούι. Θέλω λίγο να σχολιάσω κάτι, δηλαδή εμείς κάθε καλοκαίρι έχουμε τα μικρά τα παιδάκια και εμείς που ήμασταν μικρά παιδάκια που μαζεύουν βοτσαλάκια από τις παραλίες και κοχυλάκια. Αυτά δεν είναι πολύ ωραίες αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια? Γιατί λοιπόν να μην τα κρατήσουμε, λέω εγώ τώρα, γιατί να μην τα κρατήσουμε? Έχουμε σπίτι μια ολόκληρη συλλογή με κοχύλια. Σύμφωνα λοιπόν με το Φέγκ το Σούι, όσο λιγότερα τόσο το καλύτερο. Καλέ, όχι. Είναι υπέροχο να κρατάς αναμνήσεις, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Κρατάω τα πάντα. Μπορεί να έχω σπίτι μου ένα κοχύλι από το 1999, ξέρω εγώ, που πηγαίναμε μαζί με τη μαμά μου στην παραλία. Είναι πάρα πολύ ωραίο να κρατάς αναμνήσεις και ναι, σαφώς συμφωνώ ότι όσο μαζεύεις, μερικοί χώροι μπορεί να φαίνονται υπερβολικά γεμάτοι. Αλλά αν υπάρχει ένας χώρος μέσα στο σπίτι που πρέπει να μαζεύεις τις αναμνήσεις σου, αυτό σίγουρα είναι το σαλόνι σου. Και μιας και μίλησα για παραλία, και σίγουρα εννοείται όλοι κολυμπάμε, πάμε να ακούσουμε και να ζούμε υγιεινά από το Ράδιο Ελιβεριένα. Και επιστρέφω γιατί έχω και άλλα ινδιάνικα ονόματα εδώ πέρα να σας πω. Και φυσικά πολλά περισσότερα για το Feng Shui και αυτά που μπλοκάρουν την θετική ενέργεια.
1: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Ενώ άλλοι τρώνε ελαφριά, έχουμε και άλλους που για πρωί προτιμούν μπριζόλες. Ναι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Έχω εδώ το Γιώργο που μου στέλνει το δικό του ινδιάνικο όνομα και θα λέγεται Μαύρη Μπριζόλα. Καλά βρε, καλά συγγνώμη, μπριζόλα για πρωινό. Καλά εντάξει, ο καθένας ό,τι επιθυμεί, απλά συνήθως το πρωί τρώμε κάτι άλλο, όχι μπριζόλες. Τώρα θα μου πείτε, Άννα, είναι σχεδόν 12 η ώρα, άλλοι τρώνε μεσημεριανό, και θα σας πω, έχετε απόλυτο δίκιο παιδιά μου, ξεχάστηκα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ το πρωί δεν μπορώ να φάω πρωινό και τρώω πρωινό κατά τις 11, 12, κάπου εκεί ενδιάμεσα. Τσιμπολογάω ανάμεσα στα διαλύματα, μην μ' ακούτε έτσι ότι είμαι πολύ που η φωνούλα μου είναι γάργαρη και λαριστή, που έλεγε και ο Λευτέρης Πουλόπουλος στο Καφέ της Χαράς. Τρώω ενδιάμεσα. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε εδώ πέρα κάποια πραγματάκια, λέει, που μπλοκάρουν την ενέργεια. Στο πρώτο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη, ακατάστατα καλώδια προκαλούν έντονο οπτικό θόρυβο, η οργάνωσή τους βοηθάει άμεσα στην ηρεμία του χώρου και του μυαλού μας. Αυτό ισχύει διότι στις κουζίνες, στα γραφεία μας, Τα καλώδια, παιδιά μου, δημιουργούν έναν υπέροχο λαβύρινθο, ο οποίος είναι και δύσκολος να τον καθαρίσεις. Όπως επίσης, έπιπλα ίδια κοσμητικά που μπλοκάρουν τα περάσματα, δυσκολεύουν την κίνηση και τη ροή της ενέργειας. Αχα. Okay, άρα τα έπιπλα πρέπει να κουμπάνε σόνικεται στον τοίχο? Δεν νομίζω, διότι στο σαλόνι συνήθως βάζεις ένα καναπέ στο πλάι, ένα καναπέ στον τοίχο, ένα καναπέ μπροστά. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν και αντικείμενα τα οποία τα βάζεις λίγο στη μέση του χώρου, όπως το τραπεζάκι του καφέ. Το τραπεζάκι του καφέ ο συνήθως μπαίνει στο κέντρο του δωματίου. Στο σαλόνι δηλαδή. Δεν έχετε ένα τραπεζάκι του καφέ, ή δίπλα από τον καναπέ θα μπει, ή στο κέντρο του χαλιού. Αν είστε τελειομανείς σαν εμένα, τώρα δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, αλλά okay, το ψηλό ακούω, αλλά δεν. Έργα τέχνης επίσης που δεν σας εκφράζουνε. Ναι, δεν νομίζω ότι κάποιος έχει κάτι κρεμασμένο στον τοίχο του που δεν τον εκφράζει. Όταν μένεις κάπου, προτιμάς η διακόσμησή σου να εκφράζει αυτό που είσαι. Τώρα εντάξει, μπορεί να σου φέρει κανένα δώρο έναν πίνακα η γιαγιά σου και να τον κρεμάζεις έτσι απλά για το... για την καλή σου διάθεση. Ναι, okay. Οπότε και αυτό το ψήλο ακούω. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι, «Κάθε μου σκέψη» από Σιρίαλ, και φυσικά επιστρέφω.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Serial και πάμε να δούμε και τα τελευταία πραγματάκια που λέει το Feng Shui εδώ, ότι μπλοκάρουν τη θετική ενέργεια. Πάλι με βρίσκει σύμφωνη στο επόμενο που λέει ότι πρέπει να απομακρύνουμε οθόνες από τα υπνοδωμάτια μας, διότι σου αποσπούν έτσι την προσοχή και δεν είναι ότι καλύτερο για όταν θες να κοιμηθείς και να κοιμηθείς ήρεμα. Δημιουργούν, βασικά μας λέει εδώ, έναν άσπρο θόρυβο, έναν λευκό θόρυβο, τον οποίο ο εγκέφαλος δεν τον βοηθάει τον εγκέφαλο να ξεκουραστεί. Οπότε, παιδιά μου, μακριά οι οθόνες από τα υπνοδωμάτια. Σε αυτό με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Άσχετο αν μας παίρνει ο ύπνος πάρα μα πάρα πολλές φορές με το κινητό ανοιχτό ή μας πέφτει το κινητό στα μούτρα επειδή καθόμαστε και βλέπουμε βιντεάκια στο TikTok μέχρι αργά, έχει συμβεί σε όλους, είμαι απόλυτα σίγουρη, 1000%. Καλά, στη γιαγιά μου μπορεί να μην έχει συμβεί, αλλά η γιαγιά μου βλέπει τηλεόραση μέχρι αργά, οπότε γιαγιά, η τηλεόραση κλείνει. Λοιπόν, έχουμε επίσης εδώ χαλασμένα αντικείμενα. Φέρνουν μπλοκαρισμένη ενέργεια και πρέπει είτε να επιδιορθώνονται είτε να απομακρύνονται. Να σου πω εγώ για χαλασμένα αντικείμενα που έχω στο σπίτι. Πω, δεν θα τελειώσουμε ούτε στις 3 η ώρα που ξεκινάει η Παρασκευή Ρούσου του ημέρα σε εξέλιξη. Όπως επίσης αιχμηρές γωνίες θεωρούνται επιθετικές και δημιουργούν ένταση, λέει, στο χώρο. Ναι, συγγνώμη, το Feng Shui θέλει στρογγυλά σπίτια για να ρέει καλύτερα η ενέργεια. Ναι. Εντάξει, θα πάω να μείνω στον πύργο της Ραπουνζέλ. Νομίζω ήταν κυκλικός. Το μαλλί της όμως δεν έχω και πώς θα κατεβαίνω από εκεί πάνω. Ένα drone σας παρακαλώ να μπορεί να με σηκώσει. Λοιπόν, και το τελευταίο, σταματημένα ρολόγια συμβολίζουν στασιμότητα και καθυστέρηση στην πρόοδο. Έχω 3-4 στο σπίτι τα οποία δεν λειτουργούν. Είμαστε λίγο εντάξει, σπάω τα ρολόγια, για σένα σπάω και τις ώρες. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε λίγο σπάω τα ρολόγια στο σπίτι μας, αλλά έχουμε 2 που λειτουργούν. Οπότε εντάξει, καλά είμαστε. Πάμε να ακούσουμε 2 υπέροχα τραγουδάκια, θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και φυσικά θα επιστρέψω, διότι παιδιά μου έχει έρθει για η ώρα των ζωδίων. Και όχι τίποτα άλλο, σήμερα έχουμε και την πανσέλινο του ελαφιού. Γιατί χρησιμοποίησαν το ελάφι, δεν ξέρω, υπάρχουν ένα στο ροζάκι, τέλος πάντων. Ναι, πρέπει να δούμε πώς μας επηρεάζει, παιδιά μου, η πανσέλινο σήμερα. Άραγε, ποιοι θα γίνουν λικάνθρωποι και ποιοι απλά θα σεληνιαστούν,

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, όλα μοιάζουν καλοκαίρι και παγωτό, εννοείται, έτσι να μπαίνουμε στο καλοκαιρινό μας mood σιγά σιγά. Και φυσικά αγάπες μου, έχει έρθει η ώρα των ζωδίων, διότι σήμερα έχουμε Πανσέλινο στον υδροχό. Έχουμε εδώ πέρα την Αφροδίτη με τετράγωνο. Έχουμε εδώ πέρα ένα σωρό πράγματα. Συμμετοχή του Δία από τον Λέοντα, δεν ξέρω, σε κάποιο παιχνίδι. Θα παίξουνε ρακέτες, δεν γνωρίζω να σας πω, αλλά πάμε να μάθουμε. Πρώτο μου ζώδιο για σήμερα θα είναι... Όχι, ο κρυός, θα το πάμε έτσι λίγο τουρλού πάλι. Ξέρετε το κόνσεπτ. Χάρη μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το πρώτο μου ζωδιάκι για σήμερα, δίδυμη. Τους δίδυμους δεν είπα και χθες πρώτους. Ω, χάρη μου, δώσε μου και άλλα ζώδια. Σήμερα Τετάρτη, αγαπητέ μου δίδυμε, η σημερινή ενέργεια σε ενεργοποιεί έντονα, καθώς η Πανσέλινος στον υδροχό ανοίγει ορίζοντες γνώσης. Α, θα διαβάσετε κάποιο βιβλίο. Ή μάλλον μπορείτε να πάτε στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης να προμηθευτείτε τη ζεύξη μας. Κυκλοφορεί το τέταρτο φύλλο. Οπότε μάλλον θα πάρετε τη ζεύξη. Ανοίγει όμως ορίζοντες και ταξιδιών και νέων προοπτικών για εσάς. Η συμμετοχή του Δία ενισχύει την ανάγκη να εκφραστείτε και η Αφροδίτη σε τετράγωνο μπορεί να φέρει κάποια μικρή ανησυχία και κάποιες μικρές συγκρούσεις. Οπότε προμηθευτείτε με ένα παγωτάκι στην κατάψυξη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στα αισθηματικά. Οι δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται κάποια εξόρμηση στην παραλία. Εγώ θα την κάνω βεβαιότητα. Και η αδέσμευτη, μια νέα γνωριμία, σας ενθουσιάζει πάρα πολύ. Να τα... Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η Πανσέλινος σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά ευκαιρίες εξέλιξης, σπουδών ή συνεργασιών με άτομα από απόσταση. Η σκέψη σας είναι γρήγορη και παραγωγική. Βέβαια, το τετραγωνάκι μπορεί να φέρει κάποιες εντάσεις, κάποιες συζητήσεις, αλλά μη μου ανησυχείτε καθόλου. Στα οικονομικά, αν αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις και προσέξετε κάποιες λεπτομέρειες, από μένα είστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια, να κανονίσετε και τις διακοπές σας, βαλίτσα να πάρετε.

επόμενο μου ζωδιάκι για να δούμε, ποιο θα είναι, Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ το επόμενο μου ζωδιάκι για σήμερα. Α, ηχθείς. Η Τετάρτη, φίλε μου, ηχθεί, σε οδηγεί σε πιο εσωτερικές διεργασίες, καθώς η Πανσέλινος ενεργοποιεί τον τομέα του υποσυνείδητου. Να το δουλεύει το μυαλό εδώ πέρα. Και σε οθεί να κλείσεις κύκλους που σε έχουν κουράσει. Γιατί βρε κουρασμένο μου παιδί. Με τον Δία από τον Λέοντα να επηρεάζει την καθημερινότητα, αυξάνονται λίγο οι υποχρεώσεις σας. Ναι. Λογικό. Θέλετε να κλείσετε υποχρεώσεις τώρα πριν πάτε διακοπές. Έτσι λειτουργεί. Είναι λογική. Αυτό δεν χρειαζόμαστε το ζώδιο να μας το πει. Η όψη Αφροδίτης τώρα με το τετράγωνο φέρνει κάποιες μικρές εντασούλες. Λογικό. Να δείτε που δεν ξέρετε πώς θα βολέψετε τα ρούχα στη βαλίτσα για τις διακοπές. Τα αισθηματικούλια σας, οι δεσμευμένοι, θα υπάρξουν συζητήσεις γύρω από το σπίτι ή την καθημερινή συμβίωση που απαιτούν λύσεις. Και οι λύσεις που θα βρείτε θα σας φέρουν φυσικά πιο κοντά. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, σαν την καλαμιά στον κάμπο, που δεν βγάζει τόσο νόημα, αλλά τέλος πάντων καταλάβατε, θα έχετε επιστροφή από το παρελθόν. Να το παρελθόν μας έρχεται και μας λέει τζα, με ξεχάσατε, μη με ξεχνάτε για πολύ, διότι εδώ είμαι πάλι. Τώρα είναι στο χέρι σας αν θα ανοίξετε την πόρτα. Επαγγελματικά και οικονομικά, η Πανσέλινος φέρνει ολοκλήρωση ή κλείσιμο ενός παρασκηνιακού κύκλου. Τώρα ο Δίας ενισχύει την παραγωγικότητά σας, αλλά αυξάνει και τις ευθύνες. Τέλεια. Τώρα το τετραγωνάκι μπορεί να φέρει μια κάποια ένταση, είναι το τετράγωνο της έντασης αυτό, αλλά ξέρουμε ότι θα φύγει, θα περάσει, στο καλό να πάει. Λοιπόν, στα οικονομικά, αν και εσείς αποφύγετε κάποιες βιαστικές κινήσεις, η ημέρα θα σας φέρει σωστή διαχείριση των οικονομικών και φυσικά μπορείτε να πάτε να πάρετε ένα καπελάκι για την παραλία. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ το τρίτο ζωδιάκι μου για σήμερα. Λέοντες. Για να δούμε τον οροσκόπο μου εγώ σήμερα, τι θα είμαι ο οροσκόπος μου ή το ζώδιό μου. Για να δούμε, φυσικά να μου πείτε κι εσείς έτσι. Αν ο οροσκόπος σας ήταν καλύτερος από το ζώδιο ή το ζώδιο καλύτερο από τον οροσκόπο. Θα δούμε. Πάμε λοιπόν φίλε μου Λέοντα. Σήμερα βρίσκεσαι στο επίκεντρο έντονων εξελίξεων. Γενικά ο Λέοντας θέλει να είναι στο επίκεντρο, δεν θέλω να σας το χαλάσω αυτό. Καθώς η Πανσέλινος, τον Ίδροχο, απέναντι σου φέρνει κορύφωση σε σχέσεις και συνεργασίες. Κοίτα να δεις βρε παιδί μου. Με το Δία στο ζώδιο σας, η ανάγκη σας για αναγνώριση και επέκταση ενισχύεται σημαντικά. 24-7, ό,τι και να γίνεται στα ζώδια, εγώ σας το λέω. Λοιπόν, θα κληθείτε να δείτε καθαρά ποιοι στέκονται δίπλα σας και το τετραγωνάκι δημιουργεί κάποιες εντάσεις παρασκηνιακά, γι' αυτό χρειάζεται ψυχραιμία και παγωτό στην κατάψυξη. Τα αισθηματικούλια σας τώρα στα θέματα καρδιάς. Εδώ πέρα βλέπω ότι οι δεσμευμένοι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε αλήθειες που είτε ενώνουν είτε απομακρύνουν. Ένα επεισόδιο από τη Μαρία της γειτονιάς, μάλλον σαπουνόπερα σήμερα. Και ο Λέοντας βασικά, τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου δεν ξέρω πώς θα είναι ακόμα. Τώρα, η ανάγκη σας για προσοχή το ξέρουμε ότι είναι αυξημένη, αλλά το τέρι σας ζητά και εκείνο λίγη προσοχούλα. Παιδιά μου, εννοείται αυτό, μη βλέπουμε μόνο το εγώ. Σε μία σχέση είστε εμείς.
Τώρα η αδέσμευτη μια δυνατή γνωριμία θα σας ενθουσιάσει. Τέλεια, οκ. Καλό είναι αυτό, δίνουμε βέβαια χρόνο να εξελιχθεί το πράγμα. Πάμε και στα επαγγελματικά, όπου έχουμε την Πανσέλινο που φέρνει κορύφωση συνεργασιών και συμφωνιών. Πρόταση βλέπω εδώ πέρα ότι θα υπάρξει και σας αλλάζει τα δεδομένα προς το καλύτερο φυσικά. Ο Δίας σας ενισχύει δίνοντάς σας ηγετικό ρόλο, άλλο που δεν θέλατε. Και εδώ πέρα λέει στα οικονομικά ότι πρέπει λίγο να δώσετε προσοχή σε κάποιες διαφωνίες περί οικονομικών, αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι αν υπάρξει σωστή διαχείριση, δεν βλέπω κάτι να σας απαγορεύει τα ψώνια, ούτε τις διακοπές. Οπότε βλέπετε και πράτετε ανάλογα. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Καλοκαίρι και πάθος» από την υπέροχη Έλενα Παπαρίζου και φυσικά αγάπες μου. Έρχομαι. Άραγε, ποιο ζώδιο θα μου δώσει το χέρι μου για την συνέχεια?

τον ρόλο σου μέσα σε ομάδες ή σχέδια. Η όψη της Αφροδίτης τώρα στο τετράγωνο εδώ πέρα δημιουργεί πίεση σε επικοινωνίες και μετακινήσεις. Τέλεια, πού θα πάτε καλέ? Θα χρειαστεί να αποφύγετε παρανομητικές αντιδράσεις και να μείνετε συγκεντρωμένοι σε πρακτικές λύσεις. Εντάξει, τέλεια. Το κόλπο το ξέρετε, παγωτό στην κατάψυξη. Στα θέματα καρδιάς, σήμερα οι δεσμευμένοι θα περάσετε όμορφες στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται να πάτε και κάποια εξόρμηση μαζί. Τώρα για τους αδέσμευτους, ένα πρόσωπο από το φιλικό σας περιβάλλον έρχεται και σας εκδηλώνει τα συναισθήματά του. Επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα με τη στρατηγική σκέψη και όχι παρορμητικές κινήσεις. Η Πανσέλινος φωτίζει συνεργασίες και στόχους, το τετραγωνάκι μπορεί να σας φέρει κάποια διαφωνία, αλλά την περνάτε έτσι στο φλου. Και στα οικονομικά, αν αποφύγετε περιττές δαπάνες και επικεντρωθείτε στη σταθεροποίηση εισοδήματος, δηλαδή έρευνα αγοράς, όλα παιδιά μου θα πάνε τέλεια από αύριο. Ψώνια και μπορείτε να κανονίσετε και τις διακοπές σας. Το χέρι μου σιγά σιγά προσγειώνεται στο επόμενο ζωδιάκι και φυσικά περνάμε στους ζυγούς. Η ενέργεια της Πανσελίνου στον ίδροχό σας κάνει λυκάνθρωπους? Όχι, σας ευνοεί ιδιαίτερα, καθώς ενεργοποιεί τον τομέα του έρωτα, της δημιουργικότητας και της προσωπικής σας έκφρασης. Με το δί εδώ πέρα που παίζει επιτραπέζιο με την Πανσέλινο, καμιά μονόπολη μπορεί. Βρίσκεσαι σε φάση εξωστρέφειας και αναγνώρισης. Το τετραγωνάκι μπορεί να σας φέρει κάποια εσωτερική αναστάτωση, αλλά όλα καλά. Πρέπει να κρατήσετε ισορροπία ανάμεσα στην πραγματικότητα και τις επιθυμίες σας. Στα αισθηματικά, η ημέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Η δεσμευμένη ανανεώνεται το πάθος και η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική. Και είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη ή σαν την καλαμιά στο κάμπο. Μία νέα γνωριμία θα σας ενθουσιάσει και θα έχει προοπτικές εξέλιξεις. Στα επαγγελματικά, η Πανσέλινος φέρνει δημιουργικές ευκαιρίες και πιθανή ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου. Μπράβο σας παιδάκια μου! Η έμπνευση είναι αυξημένη και μπορείτε να ξεχωρίσετε. Τώρα στα οικονομικά, η ημέρα, ευνοεί εδώ πέρα τα ψώνια, αλλά όχι τις παρορμητικές κινήσεις. Οπότε ναι, ψωνίστε, κανονίστε τις διακοπές σας, αλλά με ένα κάποιο μέτρο, βρε παιδιά μου, μη σεληνιαστείτε τώρα από τα ψώνια και αρχίσετε και οργώνετε τις αγορές. Σιγά σιγά, παν μέτρων άριστον που λέγανε εκεί οι αρχαίοι. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Δήμο Αναστασιάδη, ένα φανταστικό τραγούδι που μας το ζητάει ο Γιώργος. Περνάμε καλά!

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Δήμο Αναστασιάδη, περνάμε καλά. Εννοείται, παιδιά μου, πρέπει να περνάμε καλά. Πάμε εμείς, αγάπες μου, να δούμε και το επόμενο μας ζωδιάκι. Χιάρη μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους μου που μας ακούνε. Και το χέρι μου προσγειώθηκε στον εγώ καιρό. Τέλειο. Αγαπητέ μου εγώ καιρε, η Τετάρτη σε φέρνει σε επαφή με οικονομικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας, καθώς η Πανσέλινο ενεργοποιεί τον τομέα των πόρων σου. Με τον Δία από τον Λέοντα να επηρεάζει βαθύτερες ψυχολογικές διεργασίες, σεληνιάζεστε, αντιλαμβάνεσαι την ανάγκη να αναπροσαρμόσεις προτεραιότητες. Τώρα το τετράγωνο εδώ πέρα δημιουργεί μια κάποια πίεση, αλλά αυτό απαιτεί απλά καλύτερη οργάνωση και ψυχραιμία. Παγωτό στην κατάψυξη να έχετε. Βέβαια μπορείτε να φτιάξετε και έναν κορμό και να υπάρχει στην κατάψυξη. Πω πω τι θυμήθηκα. Καλοκαίρι με τη μαμά μου και το θείο μου στο σπίτι να φτιάχνουμε κορμό σοκολάτας. Πω πω αυτά είναι το μοσαϊκό που λέμε. Αυτό, ναι. Κορμό σοκολάτας. Πω τέλειο. Τέλος πάντων, στα αισθηματικά σας η ημέρα δεν είναι αδιάφορη, αλλά απαιτεί συναισθηματική σταθερότητα. Οι δεσμευμένοι θα υπάρξουν συζητήσεις οι οποίες θα σας φέρουν πιο κοντά και η ελεύθερη μία γνωριμία θα σας βάλει σε σκέψεις, αλλά δεν είναι ακόμα η στιγμή για βιαστικές δεσμεύσεις. Δώστε χρόνο, αγάπες μου, όποιος βιάζεται σκοντάφτει, εκτός αν είστε εγώ, που εγώ σκοντάφτω είτε βιαστώ είτε όχι. Επαγγελματικά, η Πανσέλινος φέρνει σημαντικές εξελίξεις σε οικονομικά θέματα, πληρωμές ή συμφωνίες. Τέλεια. Ο Δίας ενισχύει την εσωτερική σου διορατικότητα, Madame Σουσού και εσείς. Και τα οικονομικά εδώ πέρα λέει, αποφύγετε ρίσκα και δώστε έμφαση στη σταθεροποίηση και όχι στην επέκταση. Εντάξει, το οικόπεδο δίπλα δεν θα το πάρετε, αλλά παιδιά μου, ένα καπελάκι μπορείτε να το πάρετε, ναι. Ή μια πετσέτα θαλάσσης. Ή ένα αντιλιακούλι που είναι και απαραίτητο. Εννοείται, δεν θέλουμε να καούμε. Άρα ναι, μπορείτε να κανονίσετε τις διακοπές σας, μπορείτε να κάνετε έτσι τα απαραίτητα ψώνια σας και θα είστε μια χαρούλα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, σε τραγουδάκι και φυσικά θα επανέλθω με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου. Άραγε, ποιο έχει σειρά?

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
10: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
10: Σε περιμένουμε.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά το υπέροχο τραγουδάκι που ακούσαμε, «Καλοκαίρι, αγκαλιά μου» από Μελίνα Σλανίδου, πάμε παιδιά μου εδώ πέρα να δούμε το επόμενο μας ζωδιάκι, που το χέρι μου έχει δώσει ήδη το ζωδιάκι το επόμενο, και είναι ο Σκορπιός. Η Τετάρτη σε οδηγεί, Σκορπιέ μου, σε εσωτερικές και οικογενειακές διεργασίες, καθώς η Πανσέλινος φωτίζει τον άξονα της καριέρας σπιτιού και σε καλεί να βρεις ισορροπία ανάμεσα σε υποχρεώσεις. Τέλεια. Με το Δία από το Λέοντα να ενεργοποιεί επαγγελματικές φιλοδοξίες, νιώθετε μία κάποια πίεση, αλλά και ανάγκη για εξέλιξη. Θέλετε να γίνετε Ράιτσου, θέλετε να γίνετε Τσάριζαρ. Λογικό είναι. Λοιπόν, στα αισθηματικά εδεσμευμένοι, ίσως υπάρξουν συζητήσεις για θέματα που εκκρεμούν, όμως εννοείται ότι εσείς μαζί θα βρείτε λύσεις. Τώρα η αδέσμευτη. Ένα πρόσωπο με έντονη προσωπικότητα σε προσεγγίζει. Τώρα τι έντονη προσωπικότητα θα έχει, μπορεί να έχει σεληνιαστεί εκείνο. Δεν γνωρίζω να σας πω παραπάνω. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η Πανσέλινος φέρνει αλλαγές ή αποκαλύψεις που επηρεάζουν την πορεία σας. Αχα, μπορεί να χρειαστεί να πάρετε κάποιες αποφάσεις για κατεύθυνση καριέρας. Γυρίζουμε πίσω στο Λύκειο, θεωρητική κατεύθυνση ή συνεργασίες. Ο Δίας ενισχύει την ανάγκη σας για αναγνώριση και το τετραγωνάκι δημιουργεί κάποιες εντάσεις σε οικονομικές συμφωνίες. Αλλά, περιμένετε, άμα αποφύγετε κάποια ρίσκα, έντονα ρίσκα, δεν μιλάμε για καπελάκι και σαγιονάρες, τότε είστε μια χαρά. Λοιπόν, οπότε, σαγιοναρίτσα, καπελάκι, πετσέτα, τσάντα θαλάσσης, μάσκα βατραχοπέδιλα, είμαστε ok. Κινητά, σπίτια, ψυγεία, καλύτερα όχι. Χάρη μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους μου εδώ πέρα που μ' ακούνε. Τέλεια, Ταύρη. Η Τετάρτη σε φέρνει αντιμέτωπο με υποχρεώσεις που δεν μπορούν να περιμένουν, καθώς η Πανσέλινος στον υδροχό αγγίζει τον τομέα της καριέρας. Τέλεια. Τώρα με το Δία να ενισχύει τις προσωπικές σου φιλοδοξίες, νιώθεις την ανάγκη για αναγνώριση, αλλά έχουμε ένα τετραγωνάκι που δημιουργεί εσωτερική πίεση. Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να βάλετε ένα παγωτό στην κατάψυξη και να το απολαύσετε. Τώρα στα αισθηματικά. Το τέρι σας έχει διάθεση ρομαντική και σήμερα μπορείτε να περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας, και γιατί όχι να μην πάρετε το τέρι σας να πάτε στην παραλία, να απολαύσετε ένα κοκτέιλ πλάι στο κύμα και φυσικά με το τέταρτο φύλλο της ζεύξης που κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης στο χέρι, για να έχετε και κάτι να διαβάσετε. Τώρα για τους αδέσμευτους, μία νέα γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από επαγγελματικό ή κοινωνικό περιβάλλον. Μάτια και αυτιά ανοιχτά τα ταυράκια μου. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η Πανσέλινος φέρνει ένα σημαντικό θέμα καριέρας, ίσως και κάποια αξιολόγηση. Τώρα θα χρειαστεί να δείξετε υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα. Οι εντάσεις από το τετράγωνο μπορεί να δημιουργήσουν μια κάποια πίεση, αλλά άμα μείνετε συγκρατημένοι, όλα καλά. Επίσης, συγκρατημένοι όμως να είστε και λίγο στα εξοδάκια και να αποφύγετε βιαστικές επενδυτικές κινήσεις. Οπότε, ναι, μεγάλα έξοδα μην κάνετε. Το οικόπεδο δεν θα το αγοράσετε, με λίγα λόγια. Αλλά μία πετσετούλα, ένα μαγιουδάκι και να κανονίσετε τις διακοπές σας, μία βαλίτσα δηλαδή, αν αγοράσετε, it's okay.

0: επόμενο μου ζωδιάκι.
1: Α, μπράβο χεράκι μου. Το δικό μου ζωδιάκι, Παρθένη μου.
0: Η Τετάρτη σας βρίσκει σε έντονη κινητικότητα, καθώς η Πανσέλινος στον υδροχό επηρεάζει τον τομέα της καθημερινότητας και της εργασίας. Φανταστικά! Με την Αφροδίτη τώρα στο τετράγωνο, εδώ νιώθετε μία κάποια πίεση στις σχέσεις και στις απαιτήσεις των άλλων. Γιατί καλέ! Τώρα ο Δίας ενεργοποιεί το παρασκήνιο και εσύ οθεί να δεις τι χρειάζεται να αφήσεις πίσω. Αχα, σεληνιάζεσαι στην Παρθένη, είναι το μόνο σίγουρο. Το λέω από προσωπική εμπειρία, παιδιά μου, σε κάθε Πανσέλινο είμαστε λίγο σε πίεση. Τώρα στα αισθηματικούλια. Αχα, οι δεσμευμένοι μπορεί να προκύψουν μικρούλικες εντάσεις λόγω καθημερινών υποχρεώσεων, παγωτός στην κατάψυξη, το ξέρετε ήδη το κόνσεπτ. Τώρα αν είστε ελεύθεροι, ένα άτομο μέσα από το εργασιακό περιβάλλον θα σας κινήσει το ενδιαφέρον. Αχα! Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η Πανσέλινος φέρνει αυξημένες ευθύνες και πιθανή κορύφωση ενός έργου. Μπράβο τα παιδιά μου! Η πίεση είναι αισθητή, σεληνιάζεστε, όμως μπορείτε να δείξετε την αποτελεσματικότητά σας. Τώρα το τετράγωνο μπορεί να φέρει κάποιες διαφωνίες, λεπτομέρειες, κάποιες εντάσεις, οπότε θέλει ψυχραιμία. Οικονομικά, προσοχή σε έξοδα που σχετίζονται με υποχρεώσεις τρίτων. Η σωστή οργάνωση θα σας βοηθήσει να σταθεροποιηθείτε, οπότε σωστή οργάνωση και μπορείτε να οργώσετε τις αγορές ελεύθερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά θέλω επιγόντως διακοπές από Κώστα Μαρτάκη.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Κώστα Μαρτάκη. Θέλω επιγόντως διακοπές κάτω από την Πανσέλινο Βουτιές. Βραδινό μπανάκι. Ωραία ιδέα. Σήμερα ειδικά που έχει πανσέλινο, παιδιά μου. Έχει πανσέλινο, οπότε προσοχή στους λικανθρώπους και μη μου σεληνιαστείτε. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να δούμε το επόμενο μας ζωδιάκι. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι για τους φίλους μου που μ' ακούνε. Αχα, καρκινάκια. Ήρθε η ώρα σας. Για καλό το λέω, μην παρεξηγηθώ. Εδώ πέρα έχει έρθει η σειρά σας στα ζώδια. Από τη Madame Zuzu του Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, καρκινάκια μου, καλείστε να διαχειριστείτε πιο βαθιές συναισθηματικές και οικονομικές διεργασίες. Σεληνιαστήκατε, καθώς η Πανσέλινο στον υδροχό φωτίζει ζητήματα εμπιστοσύνης. Αστεράκι μου, λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να σε πάρω στο σχολείο. Η παρουσία του Δία από το Λέοντα ενισχύει την ανάγκη σας για σταθερότητα και αναγνώριση. Τέλεια. Και το τετράγωνο δημιουργεί μια κάποια ένταση σε παρασκηνιακές καταστάσεις. Αχα, παγωτό στο ψυγείο, το ξέρετε από τώρα. Τα αισθηματικά, η ημέρα σε φέρνει πιο κοντά στο τέρι σου, αρκεί να εκφράσεις τα συναισθήματά σου χωρίς φόβο. Καλέ, μη φοβάστε, δεν θα γίνει λυκάνθρωπος. Όλα καλά, εκφραστείτε, ελεύθερα. Τώρα η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο με έντονο συναισθηματικό βάθος, βαθιά γαλάζια θάλασσα, θα σας προσεγγίσει ματιά και αυτιά ανοιχτά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα φέρνει αποκαλύψεις γύρω από συμφωνίες ή κοινά οικονομικά ζητήματα. Τέλεια. Η Πανσέλινο σας σωθεί να δείτε πιο καθαρά τι σας δεσμεύει και τι σας απελευθερώνει. Okay, για να το λέει. Και το τετράγωνο μπορεί να δημιουργήσει κάποια πίεση σε κάποιες οικονομικές διαπραγματεύσεις. Α, υπέροχα. Καλό είναι να αποφύγετε τα ρίσκα και να κρατήσετε μια συντηρητική στάση στα οικονομικά σας. Η σταθερότητα, λέει, σήμερα χτίζεται μέσα από προσεκτική ανάλυση και όχι βιασύνη. Οπότε μη βιαστείτε να πάτε να αγοράσετε ψυγείο ή κανένα σπίτι ή κανένα κινητό. Όχι. Δείτε το λίγο πιο ψύχρεμα. Μπορείτε να πάτε για ψώνια τύπου καπελάκι, αντιλιακούλι, πετσετούλα, ψάθα. Γιατί όχι. Αλλά ψάθα και πετσετούλα από πάνω, έτσι. Λοιπόν, οπότε, εντάξει. Για τα ψώνια που χρειαζόμαστε, είσαστε ελεύθεροι να πάτε.

Χαίρε μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο μας ζωδιάκι για σήμερα, το προτελευταίο μας ζωδιάκι για σήμερα. Α, υδροχόη. Η πανσέλινος στο ζώδιο σας φέρνει στο απόλυτο επίκεντρο της ημέρας, δημιουργώντας έντονα ξεκαθαρίσματα σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις. Σεληνιαστήκατε. Με τη συμμετοχή του Δία από τον Λέοντα απέναντί σας, οι εξελίξεις είναι καθοριστικές για το μέλλον. Τώρα το τετραγωνάκι μπορεί να επηρεάσει λίγο το τομέα της αγάπης και της δημιουργικότητας, φέρνοντας πάθος αλλά και κάποιες μικροεντάσεις. Παγωτό στην κατάψυξη. Λοιπόν, στα αισθηματικά σας, λοιπόν, οι δεσμευμένοι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε αλήθειες που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Και ο Χουάν Φερνάντο είναι δικός μου. Λοιπόν, σαπουνόπερα το θέμα εδώ πέρα. Οπότε λίγο θέλω να χαλαρώσετε, να απολαύσετε ένα παγωτάκι, ένα μπανάκι στη θάλασσα με το τέρι σας και να δείτε τα πράγματα ήρεμα και χαλαρά. Δείτε το λίγο σαν τους Θεσσαλονικείς, πάνω, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πιείτε ένα φραπεδάκι και χαλαρά. Τώρα η αδέσμευτη, μια νέα γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει και να αλλάξει όλη σας την ψυχολογία προς το καλύτερο, τέλειο παιδιά μου. Στα επαγγελματικά η πανσέλινος φέρνει σημαντικές αποφάσεις και πιθανές αλλαγές σε συνεργασίες ή επαγγελματική πορεία. Τώρα ο Δίας εδώ πέρα ενισχύει τις προοπτικές σας, αλλά το τετραγωνάκι μπορεί να δημιουργήσει κάποιες εντάσεις σε δημιουργικά θέματα. Τώρα στα οικονομικά, η ημέρα σας οδηγεί σε εξέλιξη στα οικονομικά σας, αρκεί να κινηθείτε με ωριμότητα και σταθερότητα. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, έρευνα αγοράς και δεύτερον, παιδιά μου, ψωνιά, μόνο τα απαραίτητα. Από αύριο μπορούμε να οργώσουμε τα καταστήματα. Ευελπιστώ τουλάχιστον να έχει φύγει το τετράγωνο. Μα καλά τα τετράγωνα δεν πάνε διακοπές. Μόνο τα τριγωνάκια και τα εξάγωνα πάνε. Απαπα. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι, Αναστασία Μπαμ, και επανερχόμαστε με το τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, που δεν είναι άλλο από τους τοξότες.

Και μετά από το υπέροχο τραγούδι της Αναστασίας, πάμε σιγά σιγά εμείς να δούμε και το τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα. Λοιπόν, στο τελευταίο ζωδιάκι δεν μπορούμε να τα κάνουμε τουρλού, διότι ένα έμεινε ο τοξότης. Φίλε μου τοξότη, η Τετάρτη σε οθεί να κινηθείς με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, καθώς η Πανσέληνος σε σεληνιάζει. Ανοίγει το τομέα της επικοινωνίας των μετακινήσεων και των ιδεών σας βασικά. Με τον Δία από τον Λέοντα να σας ευνοεί, παιδιά μου, νιώθετε πως μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα. Τώρα το τετραγωνάκι μπορεί να φέρει κάποιες μικρές εντάσεις σε συνεργασίες, αλλά γι' αυτό χρειάζεται προσεκτικός χειρισμός και παγωτό στην κατάψυξη. Στα αισθηματικά, η μέρα έχει ένταση αλλά και αλήθειες. Οι δεσμευμένοι, μπορεί να έχετε κάποιες μικρές διαφωνίες πίσω από καθημερινά θέματα, αλλά η λύση είναι μία. Βασικά, δύο είναι οι λύσεις: παγωτάκι από την κατάψυξη, κρύο-κρύο, και ραντεβού στην παραλία. Τώρα για τους αδέσμευτους, μια γνωριμία μέσα από κοινωνικό ή διαδικτυακό περιβάλλον θα σας ενθουσιάσει. Μάτια και αυτιά ανοιχτά. Τώρα για τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η Πανσέληνο σας βοηθάει να προωθήσετε ιδέες, συμφωνίες και επικοινωνιακά σχέδια που έχουν προοπτική. Είναι καλή στιγμή για παρουσιάσεις ή διαπραγματεύσεις και εδώ πέρα βλέπω στα οικονομικά να κρατήσετε μέτρο και να αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις. Τι σημαίνει αυτό, αγάπες μου? Αυτό σημαίνει ότι θα μου κάνετε μία έρευνα αγοράς και μετά θα μου πάτε για ψώνια. Επίσης σημαίνει ότι δεν μπορείτε σήμερα να προβείτε σε αγορά σπιτιού ή άμα θέλετε να αγοράσετε ένα οικοπεδάκι, σήμερα δεν είναι η μέρα. Αλλά άμα θέλετε να πάρετε ένα αντιλιακούλι, εννοείται ότι είστε ελεύθεροι. Όπως και να έχει, παιδιά μου, εγώ θα σας πω και το εξής. Άμα θέλετε να είστε σίγουροι ότι το ζωδιάκι σας πέφτει μέσα στα χαρακτηριστικά του και σε όλα αυτά, πρέπει να συμβουλευτείτε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη, αγάπες μου. Γιατί? Γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι. Πρέπει να δούμε που έχετε το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το δωδέκατο σπίτι, σε ποιον πλανήτη το έχετε. Ξέρετε? Άμα δεν ξέρετε, μπορείτε να τσεκάρετε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη. Με 12 σπίτια, μεγιστάνες είμαστε!

κάπως έτσι, αγάπες μου, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εντάξει, δεν πειράζει, και αύριο εδώ θα είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Ολιβέρι 1, φυσικά. Εσείς όμως δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι το Ράδιο Ολιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το απόγευμα το βραδάκι. Στις 7 έχουμε την τελευταία εκπομπή της σεζόν του Εκτός Συχνότητας με την υπέροχη, τη μοναδική Ελισάβετ Πετρίδου. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα χάσετε και το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Με τραγουδάκι θα κλείσω και τη σημερινή μου εκπομπή, με το Ταξίδι από Μαρίνα Σπανού, ένα φανταστικό τραγούδι, έτσι να εμπνευστούμε, παιδιά μου, να πάμε διακοπές, να κλείσουμε γρήγορα τα εισιτήριά μας και να πάμε ένα ταξίδι, είτε είμαστε μόνοι είτε με το εταίρον μας η μισή. Οπότε εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Ολιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Δωμάτιο FM. Στις 29 Ιουλίου του 1925, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Μίκης Θεοδωράκης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ελλάδας και έχει παγκόσμια φήμη. Παγκόσμια φήμη έχει και ο Ισπανός οδηγός της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο, που γεννήθηκε το 1981, σαν σήμερα. Και αυτόν τον ξέρει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος καθυλώθηκε μπροστά στην τηλεόραση το 1981, σαν σήμερα, για να δει το γάμο του βασιλιά Καρόλου με την αξέχαστη Lady Diana στο Buckingham, το οποίο είναι κρύο μπροστά στο Σαντροπέ. Εκεί το 2006, σαν σήμερα, η Pamela Anderson παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Kate Rock. Τελικά το ζευγάρι δεν άντεξε και χώρισε επεισοδιακά μετά από λίγο καιρό.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
7: Αλλά βάθος.
5: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό,
5: σκληρή καταγγελία
4: και τίποτα ανάμεσα.
8: Η Εύβοια έχει ιστορία.
9: Έχει ανθρώπους.
8: Έχει γεγονότα που κρύβονται
9: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
8: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
10: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
5: Ζεύξη.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.

0: Μυστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
11: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
10: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
11: Σε περιμένουμε.
12: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
13: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
12: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
11: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
12: Σε περιμένουμε!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Ακούτε καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβεριένα. Στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalveriena.gr. Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, έπειτα από περίπου 3 μήνες εργασιών. Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στα τέλη Απριλίου και ολοκληρώθηκαν στα τέλη Ιουλίου, με την αξιοποίηση αποκλειστικά των μηχανημάτων έργου του Δήμου. Χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Χαλκιδαίων για το έργο αναβάθμιση δικτύου πεζόδρομων Χαλκίδας. Η ένταξη του έργου υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό για το πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης, 2 γέφυρες και 4 ακτές και αφορά παρεμβάσεις στο ιστορικό, εμπορικό και οικιστικό τμήμα της πόλης. Εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις οδούς Επιμενίδου, Πανταζή, Οσίου Νίκονος και Νεοπτολέμου, καθώς και στην περιοχή γύρω από το 4ο καπί. Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ για την δομική αποκατάσταση σχολικών συγκροτημάτων προχωρά ο Δήμος Ερέτριας. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή. Η πρόταση θα κατατεθεί στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορά το έργο δομική αποκατάσταση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ερέτριας. Παράλληλα, η Δημοτική Επιτροπή εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο να υπογράψει την αίτηση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της πράξης. Εφόσον εγκριθεί λοιπόν η πρόταση, ο Δήμος θα χρηματοδοτηθεί με 4 εκατομμύρια ευρώ για παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τη στατική επάρκεια των σχολικών κτηρίων και θα βελτιώσουν την ασφάλεια και τις συνθήκες εκπαίδευσης μαθητών και εκπαιδευτικών. Τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Καρίστου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8 το βράδυ και στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 17 θέματα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι μερικοί πεζοδρόμοι στον οδόν Ιωάννη Κότσικα και Θεοδόρου Κότσικα κατά τη θερινή περίοδο, η επέκταση του δημοτικού φωτισμού και η σύνδεση του δικτύου στην παραλιακή οδό Μαρμαρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να εξετάσει ακόμη και τον ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή Χαρακτηρισμού Πολυσύχναστων Παραλίων.

Σε διαδικασία υπογραφής βρίσκεται σύμφωνα με τον βουλευτή Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας Θανάση Ζεμπίλη η κοινή υπουργική απόφαση για την παράταση του προγράμματος απασχόλησης των πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Όπως ανέφερε, η απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί ως τις αρχές Σεπτεμβρίου και θα παρατείνει την εργασία περισσότερων από 60 πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ από την κεντρική Εύβοια ηλικίας έως 54 ετών. Σε δήλωσή του, ο κ. Ζεμπίλης ανέφερε, όπως είχα δεσμευτεί από τις 2 Απριλίου, συντάχθηκε η σχετική κοινή υπουργική απόφαση για την παράταση του προγράμματος, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Τα εγγένεια του νέου οικογενειακού περιβαλλοντικού πάρκου Ελευθερία στη Χαλκίδα θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον αγιασμό και τα επίσημα εγγένεια και θα ακολουθήσουν παιχνίδια και διαδραστικές δράσεις. Το έργο, προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και φιλικού προς το περιβάλλον χώρου αναψυχής για μικρούς και μεγάλους, όπως αναφέρει και η Δημοτική Αρχή στην ανακοίνωσή της.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζεις το λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Αρχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με την τοπική επικαιρότητα. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, αλλά και στο τι προβλέπει η προτινόμενη νέα αυτή μεταρρύθμιση για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ σε νέες περιοχές. Σήμερα λοιπόν καταγράφουμε τις τελευταίες εξελίξεις, τις παρεμβάσεις δημάρχων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φυσικά όσα συζητήθηκαν στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής. Με κοινό μήνυμα υπέρ της διατήρησης της διαχείρισης του νερού στην τοπική αυτοδιοίκηση τοποθετήθηκαν στη Βουλή ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης και ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων, Αντώνης Πυρόπουλος, στη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου. Ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης υποστήριζε ότι η ιδέα του Δήμου του είναι οικονομικά υγιής, παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με χαμηλό κόστος και ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Τονίσε ακόμη ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση και την αποτελεσματικότητά τους, ενώ ζήτησε η αξιολόγηση να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση πριν από οποιαδήποτε αλλαγή. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων, Αντώνης Πυρόπουλος, ανέφερε ότι ο Δήμος διαθέτει επάρκεια υδατικών πόρων, οικονομικά υγιή διαχείριση και αξιόπιστες υπηρεσίες ίδρευσης. Εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε μεταφορά της διαχείρισης του νερού στην ΕΙΔΑΠ, επισημένοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες κάθε περιοχής και μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στα καθημερινά προβλήματα των δημοτών.

Κοινός παρονομαστής και των δύο αυτών παρεμφάσεων ήταν η θέση ότι το νερό αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε δήμου και με στόχο την παροχή ποιοτικών, αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας. Στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Αταλάντη, η ΠΕΔ εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή της στο σχέδιο νόμου για την επέκταση των αρμοδιοτήτων των ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ στην προκειμένη της ΕΙΔΑΠ στους νομούς Βιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας. Η Ένωση λοιπόν διαφωνεί τόσο με το περιεχόμενο όσο και με τη διαδικασία προώθησης του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε επαρκής χρόνος διαβούλευσης για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τις τοπικές κοινωνίες.

Μεταξύ των βασικών θέσεων που υιοθέτησε η ΠΕΔ είναι ότι το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό και να μην μετατραπεί σε εμπορικό προϊόν. Ενώ την ίδια στιγμή ζητούν και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΕΙΔΑΠ να είναι προαιρετική και να γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων. Επιπλέον, ζητούν να μην υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά ούτε και δυσμενείς αλλαγές για τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑ.

Οι προτάσεις λοιπόν της ΠΕΔ έχουν αποσταλεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, καθώς την ίδια ώρα η ΠΕΔ ζητά και την απόσυρση διατάξεων του άρθρου 35 που αφορούν συγκεκριμένες εκτροπές για τους ποταμούς Κρικελοπόταμου και Καρπενισιώτη για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και υποστηρίζουν ότι τέτοιες παρεμβάσεις δεν μπορούν να προχωρούν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Έτσι λοιπόν, οι προτάσεις έχουν σταλεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και καλούν την κυβέρνηση να αποσύρουν το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ουσιαστικής διαβούλευσης. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Δήμος Χαλκιδαίων. Η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Ελένα Βάκα εχθές επανέλαβε την θέση του Δήμου κατά της αναγκαστικής συνένωσης των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ. Όπως υπενθύμησε, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από σχετική εισήγησή της, είχε εγκρίνει απόφαση αντίθεσης στη συνένωση και υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Σύμφωνα με την ίδια την κυρία Βάκα, ο Δήμος Χαλκιδαίων ήταν από τους πρώτους Δήμους της χώρας που διατύπωσαν επίσημα αυτή τη θέση, η οποία και κατατέθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο.

παρέμβαση υπήρξε και από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Χαλκιδέων. Με ανακοίνωσή τους εκφράζουν την έντονη αντίθεση στο νομοσχέδιο και τονίζουν ότι το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπορικό προϊόν. Ενώ εκφράζουν την ανησυχία ότι το νέο αυτό πλαίσιο μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις στους λογαριασμούς σύντρευσης και αποχέτευσης μέσω νέων παγίων χρεώσεων. Ενώ εκτιμούν ότι η απομάκρυνση της διαχείρισης από την τοπική αυτοδιοίκηση θα αυξήσει τη γραφειοκρατία και θα προκαλέσει καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση βλαβών και καθημερινών προβλημάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Βουλή, η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη διάρκεια της συνεδρίασης φυσικά τοποθετήθηκαν και εκπρόσωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση και εργαζόμενοι. Ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπερασπίστηκε τη μεταρρύθμιση, υποστήριξε ότι στόχος είναι η ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων, ο περιορισμός των διαρροών και η υιοθέτηση ευρωπαϊκών πρακτικών στην λειτουργία των δικτύων ίδρυυσης. Και παρά λοιπόν τις έντονες αντιδράσεις, τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν κατά πλειοψηφία την αρχή του νομοσχεδίου. Έτσι, η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου εκεί θα κριθεί η τελική μορφή των διατάξεων και η τύχη του νομοσχεδίου.

Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε με έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, καθώς θα μιλήσουμε για τη σημασία των πρώτων βοηθειών, αλλά και την δράση του ΕΚΑΒ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Brodsky Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
8: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» και όπως αναφέραμε και νωρίτερα, θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή σήμερα έναν εκπαιδευτή του ΕΚΑΒ, καθώς διανύουμε το καλοκαίρι και είναι μια περιοχή που περνάμε όλο και περισσότερο χρόνο στη θάλασσα και μια εποχή στην οποία αυξάνονται και τα περιστατικά που απαιτούν άμεση και σωστή αντίδραση. Σε πολλές κοινότητες έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα μαθήματα πρώτων βοηθειών, με στόχο όλο και περισσότεροι πολίτες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις. Έτσι λοιπόν σήμερα στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» φιλοξενούμε τον εκπαιδευτή του ΕΚΑΒ, κύριο Τάσο Αναγνώστου, για να μιλήσουμε για τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες, αλλά και για όσα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι τους καλοκαιρινούς μήνες. Κύριε Αναγνώστου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που δείχνει ευαισθησία σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί όλους τους πολίτες.
0: Φυσικά, λοιπόν, αλλά για να ξεκινήσουμε, επειδή είναι ένα περίπλοκο ζήτημα το συγκεκριμένο και έχει βασικά αρκετούς τομείς, ας ξεκινήσουμε λέγοντας για τα μαθήματα πρώτων βοηθειών τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Έχουν ξεκινήσει ήδη, αν δεν κάνω λάθος. Πείτε μας λίγο κάποια πράγματα για τα συγκεκριμένα σεμινάρια και τι ακριβώς γίνεται σε αυτά και μετά φυσικά θα περάσουμε και στο γιατί είναι τόσο σημαντικά.
1: Σωστά. Έχουν ξεκινήσει μέσω του τομέα του ΕΚΑΒ της ΚΙΜΗΣ μαθήματα ενημέρωσης πρώτων βοηθειών στους πολίτες. Αναφέρω ενδεικτικά ότι έγινε πριν μερικές μέρες ένα πρόγραμμα στην κοινότητα της Βρύσης. Θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα στην κοινότητα της Πλατάνας, στο χωριό Διρεύματα και στο χωριό Κρεμαστός. Είναι αυτά που έχουν μέχρι τώρα προγραμματιστεί. Να πω εδώ ότι όποιος σύλλογος θέλει τέτοιου είδους μαθήματα, το ΕΚΑΒ θα τον υποστηρίξει δωρεάν. Τα μαθήματα αυτά περιέχουν θεματικές ενότητες όπως είναι η υποστήριξη της ζωής και η χρήση του αυτόματου εξωτερικού απνιδωτή, συνηθισμένα περιστατικά που έχουν να κάνουν με παθολογικές καταστάσεις, περιστατικά που έχουν να κάνουν με καρδιολογικά προβλήματα, αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, συμπτώματα φιδιών, αλλεργικές αντιδράσεις και γενικά θέματα τα οποία μπορούμε να συναντήσουμε. Εννοείται και τα θέματα της θάλασσας που είναι σε προτεραιότητα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Κουβεντιάζουμε λοιπόν με τους πολίτες και θα σας πω ότι εισπράττουμε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με την γνώση.
0: Αυτή θα ήταν και η επόμενη μου ερώτηση, πώς είναι η αντίδραση από τον κόσμο, αλλά πείτε μας, ναι.
1: Ναι, θα σας πω λοιπόν ότι η αντίδραση από τον κόσμο είναι πάρα πολύ ζεστή. Οι άνθρωποι κάνουν πάρα πολλές ερωτήσεις γιατί καταλαβαίνουν ότι η αναγκαιότητα της γνώσης των πρώτων βοηθειών είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πραγματικά μπορούμε να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Θα σας δώσω ένα-δυο στοιχεία. Φυσικά. Για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω. Mm-hmm. Αν ένας άνθρωπος πάθει μια καρδιακή ανακοπή και δεν υπάρχει φροντίδα στα πρώτα 5 λεπτά, ο άνθρωπος αυτός θα είναι εγκεφαλικά νεκρός. Αν όμως κάποιος πολίτης του παρέχει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση που διδάσκεται και υπάρχει ένα μηχάνημα που με χαρά σας λέω ότι υπάρχει τώρα πια μετά από την εκπαίδευση σε πάρα πολλά χωριά και μπορώ να τα αναφέρω, θα μπορούμε να έχουμε ποσοστά επιβίωσης πάνω από 60%. Σκεφτείτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα νούμερα και αυτή η προσπάθεια.
0: Φυσικά. Και ποια είναι τα χωριά τα οποία έχουν τους μηχανισμούς αυτούς?
1: Μετά από εκπαιδευτικές δράσεις που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, η Βρύση, το Μονόδρι, οι ταξιάρχες, ο Άγιος Βλάσης, η Κονίστρα, η Ανδρονιάννη, τα Βίταλα, η Πλατάνα, η Παραλία, η Κίνη, η Κήπη και δεν ξέρω αν ξεχνώ κάποια χωριά, ανέλαβαν πρωτοβουλία οι τοπικοί φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι κτλ. Να επανδρώσουν αυτή την προσπάθεια με αυτόματους εξωτερικούς απειλητές και πραγματικά να αισθανόμαστε καλά ότι αν κινδυνεύσει μια ανθρώπινη ζωή, πραγματικά θα μπορούμε να την υποστηρίξουμε όπως πρέπει.
0: Ναι, ναι. Και φυσικά το τελευταίο διάστημα έχουμε δει όλο και περισσότερες, όπως είπατε και εσείς, όλο και περισσότερα χωριά, όλο και περισσότεροι σύλλογοι να συνδράμουν σε αυτό οι ίδιοι. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει είτε από κάποιον ιδιώτη είτε από τους συλλόγους, από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά?
1: Νομίζω καλύτερα ότι οι τοπικοί σύλλογοι, οι κοινότητες μπορούν να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι πρωτοβουλίες για μας ζωής. Το ΕΚΑΒ υποστηρίζει με χαρά όλες αυτές τις προσπάθειες, γιατί είναι αρρωγή στην προσπάθειά μας να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή, κυρία Γωστή.
0: Και τώρα ας περάσουμε στο γιατί είναι τόσο σημαντικά. Μας είπατε ακριβώς ότι υποστηρίζουν τη ζωή, αλλά επειδή βρισκόμαστε και μένουμε μάλλον σε έναν τόπο στον οποίο κάθε χρόνο δυστυχώς, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, την περίοδο που διανύουμε τώρα, ακούμε συνεχώς για ατυχήματα, δυστυχήματα συχνά. Οπότε θέλω λίγο και το σχόλιο το δικό σας και σαν εκπαιδευτής του ΕΚΑΒ για τα τροχαία, για τα δυστυχήματα. Και μετά θέλω να περάσουμε ίσως και στη συμπεριφορά μας στη θάλασσα.
1: Ναι, να σας πω λοιπόν, κυρία Ρούφου, εδώ το εξής, ότι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποιεί τους πολίτες και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά στην μείωση της ταχύτητας, στην οδήγηση χωρίς αλκοόλ, στη χρήση της ζώνης ασφαλείας, στη χρήση του κράνους και του κράνους στο ποδήλατο, που δυστυχώς, το είπατε και εισαγωγικά, η περιοχή μας όλα αυτά τα χρόνια, και το λέω πραγματικά με πόνο ψυχής, έχει θρυνήσει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους.
0: Δυστυχώς.
1: Η εκπαίδευση λοιπόν και η ανάδειξη τέτοιου είδους θεμάτων ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους. Και εδώ η δική σας προσπάθεια, δηλαδή η προσπάθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα βοηθούσε πολύ περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και σας είπα ότι εμείς με χαρά ενημερώνουμε τον κόσμο, ενημερώνουμε τα νέα παιδιά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η γνώση πραγματικά θα σώσει ανθρώπινες ζωές.
0: Σε όλες αυτές τις δράσεις λοιπόν του ΕΚΑΒ έχετε δει, επειδή μιλάτε πολύ για τους νέους, έρχονται και άνθρωποι με νέες ηλικίες?
1: Πραγματικά με χαρά έχουμε σε αυτές τις δράσεις νέους ανθρώπους, με διάθεση αλλά και με άποψη. Όμως εμείς πιστεύουμε ότι οι πρώτες βοήθειες θα έπρεπε να είναι μέρος της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας. Το ΕΚΑΒ αυτό το αναδεικνύει. Τα παιδιά θα κάνουν, κυρία Ρούσου, τη διαφορά.
0: Ακριβώς όπως
1: αυτά είναι. Θα κατανοήσουν τον κίνδυνο και θα προστατευτούν. Γιατί να σας πω ότι δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιου είδους ευαισθησίες. Η γενιά η δικιά μου, έτσι, και αυτό είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή πηγαίνουμε σε σχολεία και τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα της ζώνης ασφαλείας στα πίσω καθίσματα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο. Και αν δείτε τι μπορεί να συμβεί, τότε θα καταλάβουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η ευαισθητοποίηση.
0: Φυσικά. Και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό το έργο το οποίο επιτελείτε. Ας περάσουμε τώρα και λίγο στην συμπεριφορά μας στη θάλασσα, μιας που διανύουμε και το καλοκαίρι. Τι έχετε να πείτε εσείς ως εκπαιδευτής?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η θάλασσα είναι ένα, πώς το λένε, μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εδώ λοιπόν η πρόληψη, όπως και σε όλα, γιατί για πρόληψη μιλήσαμε, κυρία Ρούσου, για ζώνες, για κράνη, για μη χρήση αλκοόλ κτλ. Στη θάλασσα λοιπόν, ιδιαίτερα οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα μικρά παιδιά, γιατί μπορεί και σε ένα μέτρο νερό ένα παιδί να πνιγεί. Έτσι, να είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε σχέση με το πότε τρώμε και πότε κολυμπάμε. Έτσι, να σκεφτείτε ότι τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι περίπου 300 με 350 άνθρωποι κάθε χρόνο χάνονται στις ελληνικές θάλασσες, και η πρόληψη πραγματικά θα μπορούσε να έχει όλους αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας, την οικογένειά τους.
0: Δεν είναι μελιτέος ο αριθμός, δεν είναι καθόλου μελιτέος ο αριθμός αυτός. Βέβαια.
1: Τι μου είπατε, κυρία Ρούσου,
0: δεν είναι αμελητέως ο αριθμός αυτός.
1: Καθόλου, και αν σκεφτείτε ότι με την πρόληψη, κυρία Ρούσου, θα μπορούσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά να τους έχουμε κοντά μας. Εμείς λοιπόν στα προγράμματα που κάνουμε στους πολίτες, έτσι, αναφέρουμε το πώς πρέπει να αντιδράσει ένας πολίτης όταν ένας άνθρωπος κινδυνεύει ή δυστυχώς πνιγεί στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι μας έχετε πει, για όλες τις συμβουλές. Θα ήθελα να περάσουμε και λίγο σε κάποια πρακτικά θέματα. Να μας πείτε πότε είναι οι επόμενες αυτές ενημερώσεις, οι οποίες πραγματοποιείτε, τις ώρες που θα γίνουν, για να τα γνωρίζει και ο κόσμος.
1: Σας ευχαριστώ. Η επόμενη μας δράση είναι το Σάββατο, 1η του μηνός, στην κοινότητα της Πλατάνας. Το πρόγραμμα θα γίνει 8 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο του μπάσκετ. Να πω εδώ ότι είσαστε καλεσμένοι να αναδείξετε αυτό το γεγονός, γιατί
0: φυσικά
1: πιστεύουμε πραγματικά στη δική σας βοήθεια, γιατί εσείς έχετε, και εδώ να ευχαριστήσω και τους ακροατές σας για την υπομονή, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με πολλούς ανθρώπους. Το επόμενό μας πρόγραμμα είναι 8 του μηνός στο χωριό Διρεύματα, περίπου στην ίδια ώρα, 7.30 με 8 το βράδυ. Και το επόμενο προγραμματισμένο είναι 11 του μηνός στο χωριό Κρεμαστός. Να ξαναπώ, χωρίς να σας κουράζω, ότι όποιος σύλλογος θέλει, εμείς είμαστε παρόντες για να βοηθήσουμε.
0: Και πώς μπορεί να γίνει η επικοινωνία? Επικοινωνούν με το ΕΚΑΒ της Κίμης?
1: Επικοινωνείτε με τον τομέα του ΕΚΑΒ της Κίμης, έτσι, και σε σχέση με τις δυνατότητες, γιατί ξέρετε ότι δουλεύουμε κιόλας, θα προγραμματίσουμε μια ενημέρωση η οποία η χρονική της διάρκεια είναι περίπου 3 ώρες και είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες.
0: Ωραία, τα κρατάμε λοιπόν όλα αυτά. Εμείς εννοείται θα είμαστε εκεί το Σάββατο στη Πλατάνα, όπως είπαμε. Και θα ήθελα ένα τελευταίο, επειδή εσείς φυσικά εργάζεστε πάνω σε αυτό, πώς είναι η εικόνα για φέτος το καλοκαίρι όσον αφορά τα τροχαία που τόσο πολύ μας έχουν δείξει?
1: Να πω ότι μέχρι τώρα που μιλάμε, εξαιρώντας κάποια λίγα περιστατικά, ο κόσμος δείχνει μια μεγάλη ευαισθησία. Να πούμε όμως, κυρία Ρούσου, εδώ και να επιμείνουμε ότι τα νέα παιδιά που οδηγούν πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας ή κράνη, να μην πίνουν, γιατί το αλκοόλ είναι ένας πάρα πολύ κακός παράγοντας. Ένα ποτηράκι αλκοόλ μπορεί να αλλοιώσει τα αντανακλαστικά μας, έτσι, για να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς να θρηνήσουμε ανθρώπους. Η ευαισθησία της νέας γενιάς σήμερα που μιλάμε, προσωπικά τους διασώστες του ΕΚΑΒ, τους δίνει μια αισιόδοξη νότα. Ξέρετε όμως ότι ζούμε σε μια χώρα με περίεργες σκέψεις πολλές φορές. Ακούω στα χωριά πράγματα τα οποία πραγματικά με τρομάζουν, και γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε για να μην χάνεται καμιά ανθρώπινη ζωή, κανένας νέος άνθρωπος.
0: Ακριβώς όπως το λέτε και δυστυχώς πρέπει να το υπενθυμίζουμε συνέχεια, αλλά αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και... ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Το ΕΚΑΒ σας ευχαριστεί ιδιαίτερα για τη ανάδειξη αυτών των θεμάτων. Κάνει ανθρώπους συμπαραστάτες δίπλα μας. Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

0: Εμείς θα περάσουμε τώρα σε ένα μονόλεπτο και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
3: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
4: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
2: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψίμελα δόκολα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού, αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση! Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
6: Ράδιο Αλιβέρια.
5: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.
0: Επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο 5η 30 Ιουλίου, συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι στην κοινότητα Ανθιδόνος θα υπάρξει διακοπή ρεύματος, ενώ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στον Δήμο Χαλκιδαίων στο Καμάρι Φίλων. Περνάμε και στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Τετάρτη. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε μέση κατηγορία κινδύνου. Η Εύβοια όμως βρίσκεται στην κατηγορία 3, σε υψηλή, όπως και η Αττική και η Ανατολική Πελοπόννησος. Τώρα η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται σε κατηγορία 4, πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Αύριο τώρα 5η, η Εύβοια βρίσκεται σε κατηγορία 4, σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου, όπως και η Αττική και η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε μέση κατηγορία κινδύνου, εκτός από την Θεσσαλονίκη και τη Θράκη που βρίσκονται σε υψηλή. Στο πεδίο του καιρού, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Εύβοια, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική, οι άνεμοι θα πνέουν 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Θα περάσουμε σε διαφημίσεις και σε μουσική και θα επιστρέψουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
8: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
8: Σε περιμένουμε.
9: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
10: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
9: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
10: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
9: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
10: Ή θέλει επαγγελματία.
7: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
11: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
9: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
10: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβερία 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο Αλιβερία1.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

0: Στο ακριτικό Αγαθονήσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το επιτηρητήριο φυλάκιο του νησιού, το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Αγαθονησίου Βαγγέλη Κότορο, συνομίλησε με τους ένστολους που επανδρώνουν το φυλάκιο, τους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους και ενημερώθηκε από τον ταξίαρχο για τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σήμερα στο Αγαθονήσι.
1: Υποχρέωσή μου, κύριε Ταρχιέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος στο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο. Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Κατά πλειοψηφία, η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου επί αιτήματος άρσης ασυλίας μετά από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για τις αξιόπινες πράξεις της εξύβρισης και της συγκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση. Στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Διοντολογίας υπέρ της άρσης ασυλίας της Προέδρου για τη συγκεκριμένη υπόθεση ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ απουσίαζε, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν με εξαίρεση την ελληνική λύση, η οποία επιφυλάσσεται για την τελική θέση της στην Ολομέλεια. Ενώ η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν παρέστη στην Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά με επιστολή της στον Πρόεδρο της Επιτροπής, ζήτησε να εξεταστεί κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα διοντολογίας που έχει ανακύψει με τις χθεσινές καθ' υποτροπή άκρως κακοποιητικές και σεξιστικές δηλώσεις και επιθέσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κυριαζίδη, όπως δήλωσε.

0: την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς και τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξή του στην Earth News σήμερα. Παράλληλα, προανήγγειλε και τη συνέχιση των παρεμβάσεων για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα του κ. Παπαθανάση σήμερα.
1: Άρα τι θα κάνουμε, θα ανοίξουμε και τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά, θα λάβουν επιχορήγηση και επιδότηση που φτάνει μέχρι το 90%, ίσως και 95% κάτω από συνθήκες. Όλα, 100% των σπιτιών αυτών, ακόμα και αν ένας ιδιοκτήτης έχει ένα ή δύο ή τρία σπίτια και είναι κλειστά και θέλει να τα ανοίξει, να τα νοικιάσει, θα λάβει την επιδότηση.
2: Τώρα αυτό που λέτε είναι είδηση, με συγχωρείτε. Τα κλειστά σπίτια, όσοι κάνουν αίτηση για τα κλειστά σπίτια και δύο κλειστά σπίτια να έχει, θα μπει στο πρόγραμμα.
1: Ακριβώς.
2: Έχουν προτεραιότητα δηλαδή τα κλειστά σπίτια.
1: Έχουν προτεραιότητα τα κλειστά σπίτια. Γιατί έχουν προτεραιότητα? Γιατί ανοίγουν να μπουν μέσα στην αγορά. Δηλαδή, ένα κλειστό σπίτι που θα νοικιαστεί ή ένα κλειστό σπίτι το οποίο θα ιδιοκατοικηθεί, σημαίνει ότι ανοίγει και αυτό δίνει, αν θέλετε, τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας να κατοικήσουν ένα σπίτι. Γιατί το πρόβλημα είναι να βρούμε σπίτια, κύριε Σιαδήμα. Και αυτό το οποίο κάναμε με το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, που 24.000 περίπου συμπολίτες μας κλείδωσαν, αγόρασαν σπίτι και πληρώνουν δόση, χαμηλότερη δόση από ό,τι θα πλήρωναν στο ενίκιο, είναι δύο προγράμματα που πέτυχαν. Τώρα έχουμε το Ανακαινίζω, ανοίγει κλειστά σπίτια. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα πετύχουμε ένα στόχο περίπου 8-9.000 σπίτια, ίσως και 10.000 σπίτια. Προσέξτε. Κλειστά σπίτια που ανοίγουν και μπαίνουν στην αγορά.
2: Άρα...

Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έγιναν σήμερα στη Θεσσαλονίκη τα εγγένεια του νέου αμφιθεάτρου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, ενώ παράλληλα δόθηκε συνέντευξη τύπου με τον απολογισμό του σημαντικού έργου των αστυνομικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Ο Υπουργός, σε δηλώσεις του, στάθηκε στο σημαντικό έργο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι δείχνει ότι η συστηματική δουλειά έχει αποτέλεσμα, ενώ επισήμανε για τη σημασία της ασφάλειας, ενώ μίλησε και για τις πρόσφατες εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός ότι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ ένα έκτακτο χειμερινό πακέτο πυράβλων για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, προκειμένου το Κίεβο να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον των Ουκρανικών ενεργειακών υποδομών. Στη διάρκεια της συνάντησης που είχε χθες Τρίτη ο Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, συζητήθηκε και το ενδεχόμενο η Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους για τα συστήματα Patriot ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Ο πρόεδρος και εγώ συζητήσαμε αναφορικά με την παροχή άδειας για την παραγωγή πυράβλων και άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, δήλωσε ο Ζελένσκι στο X μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος του ιδρυτή και επικεφαλής του Telegram, Pavel Durov, που γεννήθηκε στη Ρωσία και είναι κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου και διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον οποίο κατηγορεί για συνέργεια σε τρομοκρατία. Ο Durov, που βρίσκεται στην Γαλλία, έχει τεθεί στο στόχαστρο στη Ρωσία για κατηγορίες συνέργειας σε τρομοκρατία στο πλαίσιο ποινικής έρευνας σχετικά με την εκπαίδευση νέων Ρώσων από τις Ουκρανικές Ειδικές Υπηρεσίες για δραστηριότητες δολιοφθοράς, διευκρινίζει η ανακοίνωση.

0: Θα περάσουμε τώρα σε μουσική και θα επιστρέψουμε με περισσότερα νέα από την κεντρική επικαιρότητα.
1: Ραδιο Ολιβερία 1.

Φέρει. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και θα συνεχίσουμε τώρα με το Κυπριακό, καθώς ένα από τα βασικά, καθώς παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας και μάλιστα τις τελευταίες μέρες πραγματοποιήθηκαν επαφές στην Λευκωσία, παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Οι συναντήσεις αυτές λοιπόν είχαν στόχο να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας σε μία περίοδο κατά την οποία οι συνομιλίες παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες από το 2017 και τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά. Η πρώτη σημαντική εξέλιξη είναι ότι ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η τριμερή συνάντηση του Αντώνιου Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκωσίας. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των επαφών, ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε ότι θα συγκληθεί νέα διευρυμένη διάσκεψη σε σχήμα 5-1, δηλαδή με τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων, των τριών εγγυητριών δυνάμεων, Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αυτό θα γίνει μόνο αφού προηγηθεί ουσιαστική προετοιμασία και ληφθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ώστε να αποφευχθεί μια νέα αποτυχημένη προσπάθεια. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι η στιγμή που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να ανοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη. Ο Αντώνιο Γκουτέρες ακόμη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της σταθερότητας στην πράσινη γραμμή και κάλεσε όλες τις πλευρές να σεβαστούν τον ρόλο της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, τόσο στην ουδέτερη ζώνη, όσο και στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα τόνισε ότι βασίζεται στη συμβολή της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση των εκκρεμωτήτων, σημειώνοντας ότι μέχρι τη νέα διάσκεψη θα υπάρξει εντατική συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις. Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του επισήμανε πως ήρθε στην Κύπρο για να εκφράσει την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Εθνών και απίφθινε έκκληση προς τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν την παρούσα συγκυρία. Όπως είπε, οι κάτοικοι θέλουν να δουν τους ηγέτες τους να κάνουν το τελευταίο βήμα για το μέλλον τους που θα καθορίζεται από τη συνεργασία, την ειρήνη και τις ευκαιρίες και όχι τον διχασμό.

Ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε ακόμη ότι ενθαρρύνθηκε από τη διάθεση που διαπίστωσε στις συνομιλίες, σημειώνοντας ότι υπάρχει επιθυμία για πρόοδο, ενώ αναφέρθηκε στο έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους αγνοούμενους, αλλά και των τεχνικών επιτροπών που συνεχίζουν να εργάζονται σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, επισημένοντας ότι και αυτές οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος συνεργασίας. Ερωτηθείς τώρα αν η νέα διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απάντησε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Μάλιστα, αναφερόμενος στις εγγυήτριες δυνάμεις, σχολίασε χαρακτηριστικά ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο ήταν η Τουρκία, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Άγκυρα στις εξελίξεις.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι βασικός στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση όσων είχαν συμφωνηθεί μέχρι το Κραν Μοντανά. Χαρακτήρισε θετική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση της νέας διευρυμένης διάσκεψης, επισημένοντας όμως ότι απαιτείται σωστή προετοιμασία, ώστε η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ο κύριος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι από τις επαφές των τελευταίων ημερών κρατά τρία βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να συνεχίσει τις προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας. Δεύτερον, τη σαφή αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει διαμορφωθεί μέχρι το Κραν Μοντανά. Ενώ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν ξεκινάμε από το μηδέν, αξιοποιούμε το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Και τρίτον, υπογράμμισε τη δυνατότητα ενεργότερης συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία σε ζητήματα που αφορούν την ουσία των διαπραγματεύσεων και στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη εκφράσει την ετοιμότητα να συγκροτηθεί ειδική νομική ομάδα που θα υποστηρίξει τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες, ενώ ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστούν άμεσα οι επαφές με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, καθώς και με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Έτσι λοιπόν, οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι, καθώς η επιτυχία της προετοιμασίας θα καθορίσει και αν θα υπάρξει μια ουσιαστική επανεκκίνηση της διαδικασίας ή αν το Κυπριακό θα παραμείνει σε αδιέξοδο.

0: περνάμε σε διάλειμμα και σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Radio Oliveri 1. Radio Oliveri.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζεις το λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Αρχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Καθώς συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις εξελίξεις γύρω από την σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ και την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργούν νέα δεδομένα στην περιοχή. Τα τελευταία 24 ώρα τώρα καταγράφονται νέες επιθέσεις, στρατιωτικές κινήσεις και διπλωματικές επαφές, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα τόσο στον Περσικό κόλπο όσο και σε άλλες περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, CENTCOM, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αναχέτησαν επιτυχώς βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά, επρόκειτο για απόπειρα ευνηδιαστικής επίθεσης εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στην περιοχή. Ωστόσο, δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των πυράβλων ή για τους ακριβείς στόχους τους. Η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε άμεσα ότι προχώρησε σε επίθεση εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων, ενώ η CENTCOM υποστήριξε ότι από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2026 σημειώθηκαν περισσότερες από 600 απόπειρες επιθέσεων κατά Αμερικανών πολιτών και εγκαταστάσεων στο Ιράκ. Η Αμερικανική διοίκηση προειδοποίησε τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και τις οργανώσεις που τους στηρίζουν ότι πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις, διαφορετικά θα υπάρξει περαιτέρω στρατιωτική αντίδραση. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία βρέθηκε στο επίκεντρο νέων επιθέσεων. Η Ουάσιγκτον κατηγόρησε φιλοϊρανικές οργανώσεις για επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Το Ριάντ είχε ήδη καταγγείλει παρόμοια περιστατικά, δηλώνοντας από την Ιρακινή κυβέρνηση να αποτρέψει την χρήση του εδάφους της χώρας για επιθέσεις εναντίον γειτονικών κρατών. Η κυβέρνηση του Ιράκ ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για τα περιστατικά και η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, αρνήθηκε οποιαδήποτε συμπλοκή στις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, ένα από τα σημαντικότερα σημεία έντασης φυσικά παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν 3 πετρελαιοφόρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Κατά την Ιρανική εκδοχή, τα πλοία γνώρισαν προειδοποιήσεις του πολεμικού ναυτικού των φρουρών και συνέχισαν την πορεία τους. Ενώ οι Χούθη της Ιεμένης υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη υποστήριξαν ότι το πλοίο παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν ανακοινώσει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και η εξέλιξη θεωρείται σημαντική, αφού το μέτωπο ανάμεσα στους Χούθη και τη Σαουδική Αραβία είχε παραμείνει σχετικά ήρεμο από το 2022. Η αναζωπήρωση αυτή δημιουργεί φόβους για μια διεύρυνση της σύγκρουσης. Οι νέες αυτές στρατιωτικές εξελίξεις είχαν και άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν νέα άνοδο, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην τροφοδοσία. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Ήταν η πρώτη διαζώσης συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η συνάντηση διήρκησε περίπου μία μισή ώρα και πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών και δεν υπήρξαν κοινές δηλώσεις μετά την ολοκλήρωσή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση θετική, αναφέροντας μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση και ότι συζητήθηκαν σημαντικά θέματα. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συζήτηση την καλύτερη που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο και σημείωσε ότι βασικό θέμα ήταν η κοινή θέση πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράν από την πλευρά της αρνείται ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου και στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκστεθ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ατζέντα βρέθηκαν εκτός από το Ιράν η κατάσταση στη Γάζα και στον Λίβανο, αλλά και η ευρύτερη ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση βέβαια πραγματοποιήθηκε και σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία και για τους δύο ηγέτες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρίσκεται μπροστά στις Ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου και ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τους αναλυτές, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιδιώκει να διατηρήσει τη στήριξη της Ουάσιγκτον και ο Αμερικανός Πρόεδρος προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην πίεση για στρατιωτική δράση και στην ανάγκη να διατηρηθεί ανοιχτός ο δρόμος της διπλωματίας. Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει είναι αν η σημερινή κλιμάκωση θα οδηγήσει σε προσπάθεια αποκλιμάκωσης μέσω διαπραγματεύσεων ή σε μια ευρύτερη σύγκρουση. Θα περάσουμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφοντας θα κάνουμε την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας.
1: Radio Alibeli 1 102,2 FM.

Ακούτε την εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη και τώρα θα περάσουμε στην ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας. Το ακριτικό αγαθονήσι επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σήμερα το πρωί βρέθηκε στο επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου αλλά και τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, συνομίλησε με τους ένστολους που επανδρώνουν το φυλάκιο και τους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους. Κατά πλειοψηφία, η Επιτροπή Εντολογίας της Βουλής εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου επί αιτήματος άρσης ασυλίας μετά από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για τις αξιόπινες πράξεις της εξύβρισης και της συγκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση. Στη σημερινή συνεδρίαση υπέρ της άρσης της Προέδρου ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ απουσίαζε, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, με εξαίρεση την Ελληνική Λύση, η οποία επιφυλάσσεται για την τελική θέση της στην Ολομέλεια. Την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω και τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι δεν θα απολέσουμε ούτε ένα ευρώ, γιατί η Ελλάδα έχει μάθει να πετυχαίνει τους στόχους της και να υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, έγιναν σήμερα στη Θεσσαλονίκη τα εγγένεια του νέου αμφιθεάτρου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και δόθηκε και συνάντευξη τύπου. Ο Υπουργός, λοιπόν, σε δηλώσεις του, στάθηκε στο σημαντικό έργο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Θεσσαλονίκης και μίλησε για τις πρόσφατες εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στο ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός μετά από την συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ζήτησε ένα έκτακτο χειμερινό πακέτο πυράβλων για τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας Patriot. Στη συνέχεια δήλωσε ότι στη διάρκεια της συνάντησης που είχε χθες Τρίτη συζητήθηκε και το ενδεχόμενο η Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους για τα συστήματα Patriot. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος του ιδρυτή και επικεφαλής του Telegram, Pavel Durov, που γεννήθηκε στη Ρωσία και είναι κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου. Εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος του επικεφαλής, ανέφερε σε ανακοίνωση η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB.

Ήταν η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρια 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρια 1, στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο αλιβέρια1.gr, γιατί σήμερα στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου με την τελευταία εκπομπή της σεζόν για το εκτός συχνότητας. Μην το χάσετε. Αύριο το πρωί στις 8 έρχεται ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης με την εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» και στις 11 ακολουθεί η εκπομπή «Μουσικό ξυπνητήρι» με την Άννα Ευαγγελίου. Μην ξεχνάτε το τέταρτο φύλλο της εφημερίδας «Ζεύξη» κυκλοφορεί και μπορείτε να το προμηθευτείτε και εσείς από όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας. Καλό σας απόγευμα.

0: Ανιβέρι 1.
1: Ράδιο Ανιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
11: Ένα.
10: Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
8: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
8: Σε περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
10: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
10: Σε περιμένουμε.
11: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
12: Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θάλαμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
12: Στις 29 Ιουλίου του 1925, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Μίκης Θεοδωράκης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ελλάδας και έχει παγκόσμια φήμη. Παγκόσμια φήμη έχει και ο Ισπανός οδηγός της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο, που γεννήθηκε το 1981, σαν σήμερα. Και αυτόν τον ξέρει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος καθυλώθηκε μπροστά στην τηλεόραση το 1981, σαν σήμερα, για να δει το γάμο του βασιλιά Καρόλου με την αξέχαστη Lady Diana στο Buckingham, το οποίο είναι κρύο μπροστά στο Σαντροπέ. Εκεί το 2006, σαν σήμερα, Πάμελα Άντερσον παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Kid Rock. Τελικά το ζευγάρι δεν άντεξε και χώρισε επεισοδιακά μετά από λίγο καιρό.
11: Ήταν το Sans σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
2: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
3: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου. Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρεσα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
1: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψίμελα δόκολα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

πες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καλά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγε οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
9: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
9: Σε περιμένουμε.
10: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
11: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
10: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
11: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
10: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
11: Ή θέλει επαγγελματία.
8: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
12: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
10: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
11: Επιτέλους, ναι!
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι, ένα.

Ακούτε την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Μια εκπομπή για εσάς που νιώθετε ότι κάπου δεν ταιριάζετε. Για εσάς που φοβάστε μήπως είστε πολύ διαφορετικοί. Για εσάς που έχετε κουραστεί να προσποιήσετε ότι είστε κάποιοι άλλοι. Και για εσάς που παρά τις δυσκολίες, παρά τους φόβους, παρά τις απογοητεύσεις, ακόμα πιστεύετε ότι αξίζει να παλέψετε για να γίνετε αυτό που πραγματικά είστε.

0: Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες προσεγγίζοντας αυτό που όλοι επιθυμούμε αλλά λίγοι τολμάμε να παραδεχτούμε, την αναζήτηση του αληθινού μας εαυτού, μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Από τον Έλβις μέχρι το Σιδηρόπουλο, από τον Μπόι μέχρι τις τρύπες, όλοι μας έχουν δείξει έναν δρόμο. Να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, να είμαστε εμείς και να αισθανόμαστε καλά. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ήρθε η στιγμή να συστηθώ. Είμαι η Ελισάβετ. Γυναίκα, μητέρα, κόρη, σύζυγος, αδερφή, φίλη, σύντροφος, εισηγήτρια, φωτογράφος, μέντορ, coach, αρθρογράφος, μουσική παραγωγός και ό,τι άλλο επιλέξω να γίνω οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. Αυτό όμως που πάντα ήμουν, είμαι και θα είμαι, είναι μοναδική. Όπως ακριβώς είσαι και εσύ. Καλώς ήρθατε στην πρώτη μας συνάντηση. Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι αφιερωμένο στη μοναδικότητά μας.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

Έτσι ξεκίνησε η πρώτη μου εκπομπή. Αυτή ήταν η πρώτη μας γνωριμία εκτός συχνότητας στο ράδιο Αλιβέρι 1. 1η Οκτωβρίου 2025. Αυτή ήταν η αρχή του δικού μας ταξιδιού. Ενός ταξιδιού που κράτησε 10 μήνες. Βρισκόμαστε στην 43η εκπομπή. Την τελευταία ραδιοφωνική συνάντηση για αυτή τη σεζόν. 42 σταθμοί. 84 ραδιοφωνικές ώρες. 3 αφιερώματα, 2 ζωντανές μουσικές συνεντεύξεις. Απόψε θα θυμηθούμε μαζί αυτή τη διαδρομή, με λίγα λόγια και πολλή μουσική.

Στο ταξίδι μας, η μουσική ήταν ο πολύτιμος σύντροφος. 300 καλλιτέχνες από την ελληνική και διεθνή ροκ σκηνή. 1028 τραγούδια που ακούστηκαν μία και μοναδική φορά, εκτός αν ήταν διασκευή ή άλλη εκτέλεση. Φιλοξενήσαμε όλα τα είδη της ροκ, από classic και blues, μέχρι alternative, post-punk και σύγχρονο indie. Απόψε η μουσική μας θα είναι μια επιλογή από τα αγαπημένα μου, από όλες τις εκπομπές. Ή τουλάχιστον όσο μου επιτρέψει ο χρόνος.

0: Δεν ήταν όμως μόνο η μουσική που μας κράτησε συντροφιά. 71 τίτλοι βιβλίων και 65 ταινίες. Σε αυτή την εκπομπή θα θυμηθούμε κάποια από αυτά μέσα από το δικό μου top 10 από τα πολύ αγαπημένα.
1: Πώς θα έρθει

Κάθε μία διαδρομή, κάθε ένα σταθμός, μας έφερνε πιο κοντά στο στόχο μας. Δεν ήταν ένα οποιοδήποτε ταξίδι, ήταν μια εξερεύνηση. Όχι ενός άγνωστου τόπου, αλλά του δικού μας άγνωστου εαυτού. Ξεκινήσαμε με ένα όραμα. Να ανακαλύψουμε, να γνωρίσουμε και να εκφράσουμε αυτό που πραγματικά είμαστε και να αισθανόμαστε καλά.

Ο Οκτώβριος λοιπόν ήταν ο μήνας εξερεύνησης. Αγαπημένο βιβλίο «Αισθανθείτε καλά» του David Burns. Αγαπημένη ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» του Peter Weir.

Ο Νοέμβριος μας ξεσήκωσε για αλλαγή. Αντιμετωπίσαμε τους φόβους μας και καταρρίξαμε τις πεποιθήσεις που μας φόρτωσαν όλα αυτά τα χρόνια. Αγαπημένο βιβλίο, Όταν το σώμα λέει όχι, Dr. Gabor Maté. Αγαπημένη ταινία, Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας, Τόνι Κάγε.

Ο Δεκέμβριος ήταν ο μήνας που επαναπροσδιορίσαμε τις αξίες και το παρελθόν μας και αποφασίσαμε ένα δυναμικό coming out. Κάπως έτσι φτάσαμε στις γιορτές, με μια εκπομπή άκρος χριστουγεννιάτικη, πάντα εκτός συχνότητας.

Αγαπημένο βιβλίο, «Η δύναμη του τώρα», του Eckhart Tolle. Αγαπημένη ταινία, «Μάμα Μία», Φιλίντα Λόιλ. Το επόμενο τραγούδι είναι χιλιοπαιγμένο, χιλιοακουσμένο, αλλά αυτή, την πρώτη και μοναδική εκτέλεση του 1993, δεν βαριέμαι ποτέ να την ακούω.

Ιανουάριος, ο πρώτος μήνας του χρόνου και μαζί με την αρχή της νέας χρονιάς έφερε και τη διάθεση για μια νέα αρχή στη δική μας ζωή. Το καλύτερο όμως ήταν το μεγάλο αφιέρωμα στη ζωή του πιο αγαπημένου μου καλλιτέχνη.

Και φτάσαμε στο Φεβρουάριο, που αποδείχτηκε ο πλέον αγαπημένος μου ραδιοφωνικός μήνας. Ιστορίες για βαμπύρ, δημιουργικότητα, απελευθερωτικά όρια και μία έκπληξη. Αγαπημένο βιβλίο. Τι άλλο. Ο Δράκουλας του Μπραμ Στόκερ. Αγαπημένη ταινία. Συνέντευξη με ένα βρικόλακα του Νίλ Τζόρνταν.

καλύτερη στιγμή όμως ήταν στις 18 του μήνα, με την πρώτη ζωντανή δίωρη συνέντευξη του αγαπημένου συγκροτήματος από την Αθήνα, των Trivial Dimes. Μοιράστηκαν μαζί μας σκέψεις, ιδέες, τη μουσική τους, αλλά και τα αγαπημένα τους τραγούδια. Ξεχωριστή στιγμή, η ερμηνεία του Crazy Dolls εκτός συχνότητας σε μια μοναδική ακουστική εκτέλεση μόνο για τους ακροατές του Radio Alivari 1.

Ο Μάρτιος ήταν ο μήνας που μάθαμε πότε διατηρούμε τα όρια μας και πότε τα υπερβαίνουμε, αναζητώντας ιδέες για έμπνευση από αυτούς που έκαναν την υπέρβαση. Αγαπημένο βιβλίο, «Εσύ τι κάνεις με τη ζωή σου» του Τζίντου Κρισνάμουρτι. Αγαπημένη ταινία, «La La Land», Ντάμιαν Καζέλ.

Τον Απρίλιο, με τον ερχομό της Άνοιξης, το ταξίδι μας έγινε πιο συναισθηματικό. Αναγνωρίσαμε συναισθήματα θετικά και αρνητικά. Τα αποδεχτήκαμε, τα εκφράσαμε και φλερτάραμε με τη δύναμη της επιρροής.

Αγαπημένο βιβλίο, «Ο ήρωας με τα χίλια πρόσωπα», του Τζόζεφ Κάμπελ. Αγαπημένη ταινία, «Συνήθις ύποπτη», του Μπράιαν Σίνγκερ.

Ο Μάιος είναι ο μήνας των γενεθλίων μου και τα γιόρτασα πανηγυρικά. Η δεύτερη ζωντανή συνέντευξη, τα δικά μας παιδιά από το Αλιβέρι, οι κοινοί θνητοί, στις 20 Μαΐου μας χάρισαν μια ξεχωριστή βραδιά και μια μοναδική ακουστική ερμηνεία του Άγκο. Το Άγκο λοιπόν.

0: Είσαι το πιο όμορφο πλάσμα που φύση έχει γεννήσει. Όποιο ακριβώς σαυρός, όποιο το βρει θα πλουτίσει. Ευτυχισμένος κάποιος αν μπορεί να σε κατακτήσει. Γυναίκα, είσαι τα πάντα μέσα στον χρόνο τη ζήση. Είσαι μητέρα που μόνη ένα παιδί μεγαλώνει και τη κολλάνε τη στάμπα. Λένε οι γειτόνι μα, ή καθόν δεν το βάζει, αντέχει, ξέρω ακόμη. Έχει αντέξει τη γέννα, είναι στο αίμα σου πόνη. Έχει το δέρμα σου πληγέ, στο πρόσωπό σου σημάδια. Και σε έχω πιάσει να κλε, ρίφα στο σπίτι τα βράδια. Από λάθο επιρροέ για κάποιον άναδρο άντρα που θέλει να σου κάνει το τσαμπουκά και το μάγκα. Σε θέλα να σε υπό, σε θέλα να είσαι σκλάβα. Μα σε φωτιά πάνω σε πειράξουν, θα του κάψει αλάβα. Γλυκιά σαν τη σοκολάτα, χαδιάρα όπω η γάτα. Δίνει νόημα στη ζωή, δίνει στο νερό τα καβλά. Είσαι του κόσμου ομορφιά, είσαι του χρόνου η νιώτη.
1: Παύλο Πικάσο, ζωγραφιά και η αγάπη η πρώτη.
0: Πότε σκληρή σαν ατσάλι, πότε θράστη σαν λουλούδι.
1: Είσαι καψούρα μεγάλη και η έμπνευση για τραγούδι.
0: Ευτυχισμένος κάποιος αν μπορεί να σε κατακτήσει.
1: Όποια ακριβώς θησαυρός, όποιος το βρει θα πλουτίσει.
0: Είσαι γη ο ουρανός, είσαι τα άστρα η φύση.
1: Γυναίκα, είσαι τα πάντα μέσα στου χρόνου τη ζήση.
0: Σε έχουνε κάνει εμπορίο βραδύ απ' την Ουκρανία και στα Βαλκάνια σ' αφήσανε να κάνεις πορνεία. Σε έχουνε λιθοβολήσει, σ' έχουνε μάθει τη βία. Σ' έχουν στερήσει τη γνώση, τη μόρφωση, την παιδεία. Σ' έχουνε πυροβολήσει, από το ξύλο σκοτώσει. Δουλειά κύρα σε ένα σπίτι
1: και εκεί μέσα κλειδώσει.
0: Στην έχουν πέσει στη δουλειά λίγο μετά, σ' έχουν διώξει γιατί δεν δέχτηκες κανείς τον κόλλο να σου κουφτώσει. Σ' έχουν τη λήξη στα μαύρα, σ' έχουν φορέσει μαντήλα. Έχουν να σε αγγίσει απάνω σου και είχες ακόμα πιπίλα. Τι σοουμπήσει απίλα, σε βγάλε στην πασαρέλα. Σ' έχουν κάνει ξεφτύλα και σ' μικρή σου κοπέλα. Μα τι κι αν γίνεσαι, θα είσαι η μόνη στην ιστορία. Είτε πιστή Πινελόπη,
1: είτε Ελένη στην Τρία.
0: Σαν αμαρτία, μαγεία, όμορφη όπως η Μέκα. Άνθρωπος, σύντροφος, μάνα, μα πάνω απ' όλα γυναίκα. Άνθρωπος, σύντροφος, μάνα, μα πάνω απ' όλα. Είσαι του κόσμου ομορφιά, είσαι του χρόνου η νιώτη.
1: Παύλο Πικάσο, ζωγραφιά και η αγάπη η πρώτη.
0: Πότε σκληρή σαν ατσάλι, πότε θράστη σαν λουλούδι.
1: Είσαι καψούρα μεγάλη και η έμπνευση για τραγούδι.
0: Ευτυχισμένος κάποιος αν μπορεί να σε κατακτήσει.
1: Όποιο ακριβώς θησαυρός, όποιος το βρει θα πλουτίσει.
0: Είσαι γη ο ουρανός, είσαι τα άστρα η φύση.
1: Γυναίκα, είσαι τα πάντα μέσα

Ιούλιος. Ζέστη, γεμάτες παραλίες, καρπούζι, ξεμυαλιστήκαμε λίγο και το μυαλό μας ήταν συνεχώς στα ταξίδια και τις εξορμήσεις. Αγαπημένο βιβλίο, «Το καφενείο στην άκρη του κόσμου», του Τζον Στρελέσκι. Αγαπημένη ταινία, «Απέραντο γαλάζιο», του Λικ Μπεσόν.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και στην τελευταία εκπομπή, η οποία πλησιάζει στο τέλος της. Πριν όμως σας αποκαλύψω το νούμερο 2 στα αγαπημένα μου, θέλω να σας μιλήσω για το Radio Alveri 1. Οι περισσότεροι ίσως να πιστεύετε ότι είναι ένας ακόμα ραδιοφωνικός επαρχιακός σταθμός. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια υπέροχη παρέα από εξαιρετικούς ανθρώπους.

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τις εντυπώσεις μου για αυτούς τους ανθρώπους. Και θα ξεκινήσω με τον Ευάγγελο, γιατί ήταν ο πρώτος που γνώρισα. Με υποδέχτηκε την πρώτη μου εκπομπή με ένα καλάθι με σταφύλια. Μπορεί να συστήνεται ως γκρινιάρης, στην πραγματικότητα είναι πολύ καλόκαρδος και ας το κρύβει. Όσο για την Αναστασία, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχω μικρό παιδί ή έστω εγγόνι για να ακούει τις υπέροχες ιστορίες της.

Μπορεί η Αναστασία να είναι η γιαγιά του σταθμού που μας ξεκουράζει με την γλυκιά φωνή της και τις υπέροχες ιστορίες της. Έχουμε όμως και τα κορίτσια του σταθμού. Τι να πω για την Παρασκευή. Ήρεμη, γλυκιά, ένα ανερχόμενο ταλέντο στη δημοσιογραφία. Όσο για την Άννα, δεν έχω ξαναγνωρίσει πιο φρέσκο και κεφάτο άνθρωπο. Χώρια που είναι και πολύ τάλαντη.

πάμε στους αγαπημένους μου μουσικούς παραγωγούς. Χρήστο, όταν άκουσα πρώτη φορά την εκπομπή σου, μου θύμισες τους παραγωγούς που άκουγα παλιά, όταν ονειρευόμουν να κάνω ραδιόφωνο. Δημήτρη, η πιο ζεστή φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου. Χώρια που μου αρέσουν πολύ και οι μουσικές σου.

Άφησα για το τέλος τον άνθρωπο που έδεσε αυτή την παρέα. Κωνσταντίνε, το εκτός συχνότητας ήταν μια ιδέα, ένα όνειρο και εσύ του πρόσφερες ένα σπίτι. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλη αυτή την εμπιστοσύνη που μου έδειξες.

Και μετά από αυτές τις μικρές αποκαλύψεις, πάμε στο νούμερο 2 αγαπημένο μου. Αγαπημένο βιβλίο, Ντέμιαν, του Έρμαν Έσε. Αγαπημένη ταινία, Τελευταία έξοδος, Ρίτα Χέιγουορθ, του Φρανκ Τάραμπορτ. Αγαπημένο τραγούδι, Trivial Dimes, Persona.

Αυτό ήταν όλο για απόψε. Πριν σας καληνυχτήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που βρεθήκατε μαζί μου σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Και θέλω να αφιερώσω την τελευταία εκπομπή, όπως και την πρώτη, στον Παντελή και στα δύο αγόρια μας, το Δήμο και τον Ιάσονα. Γιατί πάντα με υποστηρίζουν και χαίρονται με ό,τι και αν κάνω. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 1. Αγαπημένο βιβλίο «Μικρός πρίγκιπας», Αντουάν ντε Σεντ-Εξουπέρι. Αγαπημένη ταινία «Inception», του Κρίστοφερ Νόλαν. Αγαπημένο τραγούδι όλων μα όλων των εποχών, Rory Gallagher, «Moonchild». Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη. Καλό βράδυ.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε. Το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1

Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.

0: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
0: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Με ένα περφεκτό ζωρικό θα αντίξω την καρδιά μου. Για να μπορεί να εμποράγει σε ροκ ρυθμού. Σπίρτο θα ρίξω στο κορμί να ανάψω τη φωτιά μου. Και με σκυλέψε αυτό ειδώνες θα αγγίξω.

καλπέικο κι αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό. Η ζωή θα ξεχνήσει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.

0: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
0: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
3: Η Εύβοια έχει ιστορία.
4: Έχει ανθρώπους.
3: Έχει γεγονότα που κρύβονται
4: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
3: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
5: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
6: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.

0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
0: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
2: Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
2: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
2: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
6: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.